0: live in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandman.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ούτε κόσμος.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
7: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Κόσμος 90.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμο.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια του βαρέλι. Εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 029 651 και 6937 31 67 05.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας.

Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει σε λίγο σε όλες τις σχολικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας σε διαφορετικές ώρες για τον καθιερωμένο αγιασμό. Ημέρα γιορτής αλλά και περισυλλογής, αφού πολλά σχολεία στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ανοίξουν σήμερα λόγω έλλειψης μαθητικού πληθυσμού. 700 μαθητές λιγότεροι στην περιφέρεια. Να επισημάνουμε όμως ότι 30.000 μαθητές επιστρέφουν σήμερα στα Θρανία, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Εμβανθίας και του Οσίου Εφροσύνου. Να πάμε στην ενδεσογραφία. Στην ενδεσογραφία της ημέρας έχουμε φυσικά μήνυμα της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Δέσποινας Παπαδοπούλου για το άνοιγμα των του σχολείου Κοζάνη, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, νέα σχολική χρονιά με τα ίδια προβλήματα. Έχουμε νέα τμήματα στο ΕΠΑΛ Γρεβενών. Κοζάνη υπεγράφει η σύμβαση για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής αμαία σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Ανοιχτή συνέλευση στην Ακρινή σήμερα Παρασκευή. Πάρης Κουκουλόπουλος 4 προτάσεις για το επίδομα θέρμασης. Γρεβενά συνελήφθη νεαρός άνδρας 24 ετών με να έχει στην κατοχή του 45 κιλά παρακαλώ ακατέργαστης κάναβης. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την δισογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Από Κοζάνη μας ακούτε στους 100,2, από Φλόρινα στους 96,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος όπως πάντα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε εμείς εδώ τις ανταποκρίσεις μας να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας. Κυριαρχεί βέβαια το θέμα των σχολικών μονάδων που ανοίγουν σήμερα τις πόρτες τους για τους μαθητές, μαθήτριες. Τάμια Δάμου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σαφέστατα σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω στους μαθητές που επιστρέφουν πίσω στις σχολικές αίθουσες ή αυτούς που μπαίνουν για πρώτη φορά σε μεγάλη σχολική αίθουσα, τα λεγόμενα πρωτάκια της πρώτης δημοτικού, που βρίσκονται σε νέο περιβάλλον, με αρκετά σχολεία βέβαια να έχουν κλείσει κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αυτών χρόνων, λόγω και της έλλειψης παιδιών για την κάλυψη αυτών των σχολικών μονάδων, αλλά και την πρόσληψη εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και με τα βιβλία φυσικά να έχουν ήδη φτάσει από τον Ιούνιο στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να γίνει η διανομή τους στους μαθητές. Σε πολλά σχολεία ακόμα και σήμερα θα γίνει η διανομή των σχολικών βιβλίων, με τους αγιασμούς να ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί και να ολοκληρώνονται μέχρι και τις 11 σε κάποιες σχολικές μονάδες. Καταλαβαίνεις ότι είναι και οι σχολικές μονάδες οι οποίες έρχονται παιδιά που προέρχονται από ορεινές τοπικές κοινότητες, τόσο της Κλώνας όσο το Αμυνταίο και της Πρέστος. Γι' αυτό λίγο αργότερα γίνεται σήμερα ο αγιασμός σε κάποιες σχολικές μονάδες της περιοχής. Ήθιστε βέβαια τέτοια μέρα να γίνεται και ενημέρωση και από την Τροχέα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και εδώ στην περιοχή της Κλώνας, του Αμυνταίου και των Πρεστών. Θα γίνεται διανομή ενημερωτικών φυλαδίων για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας που πρέπει να τηρούν τόσο οι γονείς όσο οδηγοί κατά τη διάρκεια που πηγαίνουν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο όταν φεύγουν από αυτό. Όπως επίσης και οι ίδιοι οι μαθητές ως παιδί, είτε πηγαίνουν με τα ποδήλατα στα σχολεία, με μηχανάκια, λίγο τα μεγαλύτερα παιδιά, είτε βέβαια και με τα λεγόμενα ηλεκτρικά σημερινά πατίνια που έχουν βγει βέβαια και οι νέοι νόμοι για την χρήση από ανηλίκους. Όλα αυτά βέβαια θα γίνονται μέσα από ενημέρωση που θα γίνεται από άνδρες και γυναίκες της Τροχέας Φλώνας, στην Φλώνα, στο Αμύνταο αλλά και στην Πρέστα, έτσι ώστε να ενημερωθούν γονείς, εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές αλλά και πολίτες για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας που πρέπει να τηρούμε όλοι μας, είτε είμαστε πεζοί, είτε είμαστε πάνω σε οχήματα, δίκυκλα, ποδήλατα αλλά και οτιδήποτε άλλο φέρει ρόδες.
0: Και πρέπει να πω εδώ, Τάμια Δάμου, ότι η παρουσία του σχολικού τροχονόμου σε κάποιες περιοχές είναι απολύτως αναγκαία και πάρα πολύ σημαντική, ειδικά για τα παιδιά του δημοτικού.
1: Σαφέστατα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη σε όλες τις σχολικές μονάδες να μπει και από ένας σχολικός τροχονόμος. Ειδικά βέβαια να πούμε ότι μπορεί στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας να έχουμε λιγότερο πληθυσμό σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ωστόσο όμως η κίνηση δεν πάβει να είναι και εδώ εξίσου δύσκολη και ειδικά τις ώρες που όλοι πάνε τα παιδιά τους στις σχολικές μονάδες.
0: Καλή σου μέρα, Τάμι, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με τον Αντώνη Δοβώνη, ο οποίος κατευθύνεται προς Πεντάλοφο, προφανώς για τηλεοπτικές ανάγκες. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Αντώνη, μας... και στους ακροατές μας, μεγάλη μέρα σήμερα, καθότι το Δοβώνη χτυπάει για περίπου 17.300 μαθητές στην περιφέρεια Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Συγκεκριμένα να πούμε πως σύμφωνα και με τον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, τα προβλήματα παραμένουν. Ουσιαστικά υπάρχουν πολλές ελλείψεις μαθητών στα σχολεία, γεγονός που έχει φέρει αλλαγές, αλλά και σχολεία σε αδράνεια, Τάσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ένα σχολείο που κινδυνεύει με κλείσιμο και πάμε προς τα εκεί, του Πενταλόφου, το οποίο το νηπιαγωγείο, για να καταλάβεις, έχει 2 μαθητές και το δημοτικό 4. Συνολικά δηλαδή με 6 παιδιά, νηπιαγωγείο και δημοτικό, αναμένεται στις 9 η ώρα το πρωί να πραγματοποιήσει τον καθιερωμένο αγιασμό. Προβλήματα υπάρχουν και σε πολλά γενικότερα χωριά του Βοΐου, αλλά και συγχωνεύσεις αρκετών δημοτικών, αλλά και γυμνασίων. Επιπλέον να πούμε ότι προβλήματα παρατηρούνται και στην Εορδαία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο της Ολυμπιάδας, το οποίο υποβαθμίστηκε, έπεσε βαθμίδα, και αυτό γιατί πλέον έχει περίπου 14-15 μαθητές όλους και όλους, περίπου 2 μαθητές ανατάξη μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι, και φαντάζομαι ότι 4 κοινότητες προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό το συγκεκριμένο δημοτικό. Έρχονται πολλά παιδιά και από το διπλανό χωριό, από τη Γαλάτια. Γίνονται προσπάθειες με νύχια και με δόντια να μείνει ανοιχτό το δημοτικό σχολείο, αλλά είναι γεγονός πως η υπογενετικότητα έχει χτυπήσει για τα καλά και τον κλάδο της εκπαίδευσης στην περιοχή. Θυμίζω ότι σύμφωνα με μια στατιστική έρευνα στο Βόλιο, μέχρι και το Πάσχα, από την 1η Ιανουαρίου του 2026, είχαμε μόνο θανάτους, καμία γέννηση. Ναι. Είναι, αν μη τι άλλο, δύσκολα τα πράγματα.
0: Και τώρα να βάλω στο τραπέζι κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπεις, Αντώνη. Έβλεπα πριν λίγο στις συνδέσεις στην Art News ότι η ΟΛΜΕ ξεκινάει στάσεις εργασίες από σήμερα μέχρι 2 Δεκάτου. Δεν έχω ήχο, δεν μπορώ να ακούσω τι ακριβώς θέτει ως αιτήματα. Προφανώς κάποια ζητήματα μπαίνουν στο τραπέζι. Αντώνη, συνέχισε, ευχαριστώ.
1: Έτσι είναι. Τα περισσότερα αιτήματα, να πούμε πως είναι ίδια με τα περσινά, τα οποία δυστυχώς παραμένουν τα προβλήματα, όπως είπαμε και στην αρχή. Τώρα, για να μείνουμε στα της Κοζάνης και στην εκπαίδευση, να πούμε πως μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης να ενισχύσει με κονδύλι 430.000 ευρώ περίπου με κατασκευή για ράμπες αμαία έξω από τα σχολεία. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το οποίο περιμένουμε και εκείνο τώρα μετά και την υπογραφή της σύμβασης να ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά, γιατί ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα. Όπως προαναφέραμε, τα προβλήματα δυστυχώς παραμένουν. Αρκετά σχολεία αναμένεται και να κατεδαφιστούν, καθώς έχουν ερημοποιηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της κοινότητας Κεσαριάς, όπου το σχολείο παραμένει για άλλους λόγους βέβαια κλειστό και για τις κακές συνθήκες που επικρατούν εντός του σχολικού κτηρίου εδώ και 3 χρόνια κλειστό σε αναστολή, αναμένεται να κατεδαφιστεί στις αρχές του 2027.
0: Τώρα, Αντώνη, για να κάνουμε και λίγο διάλογο, αν μου επιτρέπεις, όλα αυτά τα κτίρια, δεν ξέρω πώς θα προκύψει τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αξιοποιηθούν. Είναι κρίμα τώρα να κατεδαφίζονται παλιές σχολικές μονάδες. Έτσι το βλέπω εγώ, δική μου άποψη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Το θέσαμε το ερώτημα, Τάσα, σε αρκετούς προέδρους από κοινότητες που μιλήσαμε, ότι γιατί δεν κατασκευάζεται κάτι άλλο. Απλά η απάντησή τους ήταν αποστομωτική, ότι όταν φεύγουν οι νέοι άνθρωποι και συνεχώς ερημώνουν τα χωριά, δεν μπορούν και οι ίδιοι να κατασκευάσουν κάτι τις περισσότερες φορές, από τη στιγμή που ξέρουν ότι ό,τι και να φτιάξουν θα ερημώσει αργά ή γρήγορα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που λέμε εδώ και χρόνια γενικότερα, ότι χρειάζεται αποκέντρωση, αλλά δυστυχώς φαίνεται να παραμένει στα λόγια, στην πράξη είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο. Ναι. Και φοβάμαι πως και μετά και την μεταλλιγνητική εποχή τα πράγματα δυσκολεύουν σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον πληθυσμό στην περιοχή μας και τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια και γενικότερα στην ελληνική επαρχία, Τάσα.
0: Μάλιστα. Αντώνη, έχεις κάτι άλλο να σε απελευθερώσουμε, γιατί είσαι εγκυνήσει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα μείνουμε σε αυτά, γιατί θα πρέπει να πάμε και στις ανάγκες τηλεοπτικού ρεπορτάζ.
0: Ωραία.
1: Θα σε καλημερίσω και σένα και τους ακροατές μας και θα ευχηθούμε παρά τα προβλήματα σε όλους τους μαθητές και στους γονείς φυσικά. Καλή σχολική χρονιά. Να ευχηθώ και σε σένα προσωπικά για τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ, καλή σχολική χρονιά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.

0: Συνεχίζουμε και κλείνουμε τις ανταποκρίσεις με τον Μάκη τον Ασιάδη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και φυσικά και καλή υπομονή στους γονείς, γιατί θέλουν και χρειάζεται πραγματικά υπομονή, ειδικά και στους γονείς των μαθητών που είναι οι τελειόφοιτοι στο Λύκειο, που θα έχουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, οι αγισμοί θα ξεκινήσουν, όπως είπαμε, σε 9, μέχρι 10.30 θα έχουμε, ξεκινούν από τα δημοτικά, πάμε μετά στα γυμνάσια, Λύκεια και μέχρι και το απόγευμα, που θα είναι και το εσπερινό. Να αφήσουμε τα σχολεία των σχολείων, να πάμε στην περιοδία του κλιμακίου που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ για τα Γραβενά. Επικεφαλής κλιμακίου είναι η Χριστίνα Σταρακά από την Ετωλοκαρνία και ο Γιάννης Τσίμανης από τα Γιάννα, βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. 11 η ώρα θα κάνουν περιοδία στην αγορά, στην πόλη των Γραβενών, και στη συνέχεια 12.30 θα έχουν συνάντηση με τις διοικήσεις του Αγροτικού Συνδεσμού αλλά και του Αγροτικού Συλλόγου στα γραφεία του Συνδεσμού, και όλα αυτά φυσικά γίνονται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στην Θεσσαλονίκη και στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ήθεστε να υπάρχει πάντοτε το δεύτερο Σαββατοκύριακο η αξιωματική αντιπολίτευση, η επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε ένα θέμα τώρα που καίει, θα έλεγα, γιατί έρχεται ο χειμώνας, που καίει και τους καταναλωτές των Γραβενών, τους πολίτες, τους κατοίκους της πόλης των Γραβενών, είναι ότι φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάποιο έτσι ενεργό πρόγραμμα για την αγορά και την εγκατάσταση λεβίτων. Αυτό φαίνεται γιατί υποσχέσεις να μην υπήρξαν και μάλιστα φαίνεται ότι τα πράγματα έτσι βαίνουν προς το παρόν. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι άλλο παρά τις επίσκεψεις που είχαμε εδώ κυβερνητικών εκπροσώπων, κλιμακίου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί ήδη και από τον Εμπορικό Σύλλογο των Γραβενών και όχι μόνο, και από τους κατοίκους, για να μπει ένα πρόγραμμα επιδότησης σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Υπάρχουν καταγγελίες, κάτι ανάλογο γίνεται και για την Καστοριά, τα Γραβενά. Καταλαβαίνετε τώρα, πολλοί θα ήθελαν εν όψη του επερχόμενου χειμώνα να βάλουν την εγκατάσταση, να βάλουν το Λέβητα. Έχουν το πράγμα της Φλόρνας, γιατί στη Φλόρνα είναι όλα αυτά δωρεάν. Σου λέει, γιατί να μην γίνει κάτι αντίστοιχο και για τις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα πάει το φυσικό αέριο, ότι έχει πάει το φυσικό αέριο, δηλαδή σε Καστοριά, Γραβενά, Άργος, Οριστικό, και έπεται συνέχεια.
0: Το ποσό που χρειάζεται για αυτή τη διαδικασία,
1: είναι σημαντικό.
0: Μάκη,
1: είναι σημαντικό. Ποσό. Είναι σημαντικό ποσό. Είναι ένα ποσό που έτσι σίγουρα.
0: Δηλαδή, δεν το ξέρω. Πολύ, γι' αυτό σε ρωτάω πόσο
1: είναι
0: περίπου
1: σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σταθώ λίγο και στα ολιγομελή τμήματα, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν και στα ΕΠΑΛ των Γραβενών. Θα λειτουργήσουν και στο πρώτο ημερήσιο ΕΠΑΛ αλλά και στο εσπερινό. Ολιγομελή τμήματα βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, τεχνικός ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων. Αυτά είναι στο ημερήσιο. Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο ΕΠΑΛ, όπως επίσης τεχνικών, θερμικών και τραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνολογίες μάλιστα πετρελαίου και φυσικού αέριου, και τμήματος υπαλλήλος εμπορίας και διαφημίσεις. Θα είναι ολιγομελή τα τμήματα, δηλαδή μέχρι τώρα θέλουν κάποια τμήματα να μπουν. Θα υπάρξουν ολιγομελή τα τμήματα, γιατί καταλαβαίνετε και φορές όταν δεν συμπληρώνεται ο απαραίτητος αριθμός, δεν λειτουργούν. Αυτό φαίνεται ότι σύμφωνα και με την ανακοίνωση του βουλευτή Γραβενών, του Ζάκη του Σαυρόπουλου, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε και με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευάτων και Αθλητισμού. Να πάμε σε μια είδηση που την είδαμε χθες και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Χθες λοιπόν, άντρες αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών για τις υποδιεύσεις δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων της Καστοριάς σε περιοχή των Γραβενών συνέλαβαν ένα 24χρονο για διακίνηση μεγάλης ποσότητας εκατεργαστικά ανάφης. Το έχει κανονικά μέσα στο φορμπαουγά στο αυτοκίνητο με τα σάκου αγιάς, κανονικά βρέθηκε μεγάλη ποσότητα, 45 κιλά, 630 γραμμάρια, σε περιοχή των Γραβενών εντοπίστηκε αυτό. Συνέλθει λοιπόν και φυσικά κατασχέθηκε και γίνονται και ανακρίσεις και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης της Καστοριάς θα πάει της Καστοριάς μάλλον, θα κάνει τη δικογραφία και θα διηγηθεί στον Αγγελέα Καστοριάς. Το λέμε αυτό γιατί έγινε στην περιοχή των Γρεβενών. Αυτά τα προς το παρόν.
0: Ωραία Μάκη, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Πουταχίδου Όλγα, η οποία είναι ψυχολόγος, αντιπεριφερειάρχης. Κυρία Πουταχίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Παπαντώνη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χτυπά το κουδούνι λοιπόν σε λίγα λεπτά από τώρα σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η ψυχολογία, ειδικά για τα παιδιά που πάνε πρώτη φορά σε δημοτικό σχολείο, για τα λεγόμενα πρωτάκια.
1: Για τα πρωτάκια μας. Η αλήθεια είναι, και σας ευχαριστώ πως μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει μέσα του πάρα πολύ συνέστημα. Γιατί αυτό το πρώτο κουδούνι κάθε σχολικής χρονιάς είναι πάντοτε μια ξεχωριστή στιγμή που οι αυλές των σχολείων μας θα γεμίσουν με παιδικές φωνές, χαμόγελα, αγωνίες στις μεγαλύτερες ηλικίες, πολλά όνειρα και προσδοκίες κυρίως στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Έτσι σήμερα, μετά τον αγιασμό, θα ανοίξει ένας καινούριος κύκλος για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Και για κάποια παιδιά, όπως είπατε και εσείς, είναι η πρώτη τους επαφή με το σχολείο. Βέβαια, για κάποια άλλα είναι ακόμη ένα βήμα μέσα στη μαθητική τους διαδρομή, και κυρίως για τους μαθητές της τρίτης λυκείου είναι η αρχή μιας απαιτητικής χρονιάς που θα τους οδηγήσει έτσι σε μια διαφορετικά σημαντική φάση της ζωής τους. Καταλήγω ότι αυτό το πρώτο κουδούνι δημιουργεί ποικίλα και διαφορετικά συναισθήματα σε διαφορετικές ηλικίες μαθητών. Και η αλήθεια είναι πως τα συναισθήματα αυτά είναι διαχειρίσιμα, ο ενθουσιασμός, η ανυπομονησία και η χαρά για κάποιους μαθητές μας, αλλά υπάρχουν και άλλα λίγο πιο δύσκολα στη διαχείριση συναισθήματα, όπως είναι το άγχος, ο φόβος, κάποια ανασφάλεια στις μικρότερες ηλικίες και κυρίως στα πρωτάκια μας, και όχι σε όλα φυσικά, όπως επίσης και μια μικρή στεναχώρια που αφήνουν αυτό το ζεστό οικογενειακό περιβάλλον και το πρόσωπο φροντίδας που τις περισσότερες φορές την κάνει να είναι η μαμά στο σπίτι.
0: Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση οι εκπαιδευτικοί, πώς πρέπει να αγκαλιάσουν τα παιδιά σε αυτή τη νέα τους εμπειρία?
1: Επειδή λοιπόν οι εκπαιδευτικοί μας δεν μεταδίδουν μόνο γνώσεις, αλλά επηρεάζουν καθημερινά θετικά τους χαρακτήρες και διαμορφώνουν προσωπικότητες μέχρι ενός σημείου βεβαίως. Πολλές φορές λοιπόν ο άνθρωπος που ένα παιδί χρειάζεται έναν άνθρωπο δίπλα του, είτε είναι εκπαιδευτικός είτε είναι συμμαθητής, πιστέψτε με, τον βρίσκει. Γιατί εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί στελεχών της σχολικές μας μονάδες, με ιδιαίτερες ευαισθησίες αλλά και ιδιαίτερες δεξιότητες εκπαιδευτικές, καθώς είναι εξειδικευμένοι στο να αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα συναισθήματα που είναι αδιαχείριστα για το παιδί, αλλά είναι θέμα χρόνου. Μπορεί πραγματικά οι πρώτες μέρες να δημιουργούν μια μικρή ανασφάλεια στα πρωτάκια μας, όμως πιστέψτε με, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που υπηρετώ την εκπαίδευση πολλές δεκαετίες και έχω δει να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου, μετά το πέρας των πρώτων ημερών, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω για κάθε παιδί το πόσες είναι αυτές, υπάρχει μία σύμπνοια, μία συνεργασία και μία αναζήτηση του παιδιού στον συμμαθητή και της παρέας και της συντροφιάς και της συνεργασίας. Άρα λοιπόν θα έλεγα πως ακόμη και τώρα φαίνονται ότι τα παιδάκια, τα πρωτάκια έχουν μια μικρή ανασφάλεια, πιστέψτε με γονείς ότι μέσα σε λίγες μέρες αυτή δεν θα υπάρχει.
0: Μάλιστα, κυρία Πουταχίδου, εσείς είχατε την ευκαιρία, προχωρήσατε κάποια προγράμματα έτσι ώστε να στηριχθούν και παιδιά μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας μέσω από την αντιπεριφέρεια εννοώ. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν τέτοια παρόμοια προγράμματα που θα συνεχιστούν αυτήν τη νέα σχολική χρονιά.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μότο το οποίο το πιστεύω ακράβαντα, ότι πίσω από κάθε μαθητή υπάρχει ένα παιδί με όνειρα, πάντοτε. Και είναι χρέος όλων μας, των αυτοδιοικητικών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, να του δώσουμε αυτές τις ευκαιρίες να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, όποια και αν είναι αυτά. Το σχολικό πλαίσιο λοιπόν είναι ένας χώρος, ένα σημείο όπου όνειρα πραγματοποιούνται. Στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή πρώτη ηλικίου έως και τρίτη, δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από την αντιπεριφέρεια και μέσω του προγράμματος διαχείριση άγχους των εξετάσεων, κυρίως σε μαθητές τρίτης τάξης λυκείου, αλλά και των αντεσχολικών εξετάσεων, να έρχομαι σε επαφή, ερχόμαστε λοιπόν σε επαφή με τους μαθητές αυτούς και ορίζουμε τεχνικές και στρατηγικές, αν θέλετε, συναισθηματικού ψυχολογικού τύπου, προκειμένου να διαχειριστούν το άγχος που βιώνουν στις ενδοσχολικές ή πανελλήνιες εξετάσεις. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, λοιπόν, φέτος, θα ξαναπάμε σε όλα τα ηλικία. Ίσως συμπεριλάβουμε και τα γυμνάσια, αν μας το επιτρέψει ο χρόνος, της περιφέρειάς μας. και θα συνεργαστούμε και θα συνομιλήσουμε με τους μαθητές μας προκειμένου να τους ορίσουμε εκείνες τις τεχνικές που θα είναι πιο εύκολες για εκείνους να αντιμετωπίσουν τα άγχη που θα βιώσουν, εάν βιώσουν μελλοντικά, μέσα στο σχολικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα, κυρία Πουταχίδου, μιλούσαμε χθες και με την κυρία Παπαδοπούλου, τη Δέσποινα, εδώ μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο ευχάριστο να το συζητάμε, αλλά είναι πραγματικότητα. Βλέπουμε σχολεία να είναι κλειστά φέτος, αυτή τη νέα σχολική χρονιά, λόγω μείωσης μαθησιακού πληθυσμού. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εσάς?
1: Φυσικά, όλους μας προβληματίζει το δημογραφικό. Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια έντονη μείωση μαθητικού πληθυσμού που οφείλεται σε πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους που επηρεάζουν όλη αυτή την κοινωνία και το δέσιμο αυτής με τη σχολική κοινότητα. Κοιτάξτε, τα σχολεία πριν κλείσουν τίθενται σε αναστολή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάποια χρόνια, έτσι όπως το Υπουργείο ορίζει, περισσότερο των τριών ωστόσο, παρατηρείται μια έντονη μείωση μαθητών. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω το εξής. Η περιφέρεια δεν αντικαθιστά ούτε το Υπουργείο, ούτε τη σχολική κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς, αλλά ούτε και τους γονείς. Όμως, στον βαθμό που οι αρμοδιότητές μας το επιτρέπουν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προσφάτως, ενώ πριν από λίγους μήνες, στάλει ένα υπόμνημα την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να μην κλείσουν ή να, αν θέλετε, να μην συγχωνευτούν, είναι η καλύτερη έκφραση, δύο γυμνάσια. Ας μην αναφερθούμε, δεν υπάρχει, δεν είναι και τόσο...
0: Ναι, όπως επιθυμείτε.
1: Επικαλούμενοι πολύ συγκεκριμένους κυρίως γεωγραφικούς λόγους. Όμως εγώ δεν θα σταθώ μόνο στη γεωγραφία της περιοχής μας, δηλαδή πόσο μακριά είναι το ένα σχολείο από το άλλο, που είναι πολύ σημαντικός λόγος
0: αυτό για να
1: επικαλεστεί κανείς. Βέβαια. Αλλά θα σταθώ κυρίως στο εξής, κυρία Παπαντώνη. Ένα σχολείο με πολύ μικρό αριθμό παιδιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνώ με το κλείσιμο των σχολείων, απλώς είναι μία ακόμη παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ένα λοιπόν σχολείο με πολύ μικρό αριθμό παιδιών στερεί από αυτά τα παιδιά την κοινωνικότητα που θα του προσέφερε ένα σχολείο με περισσότερο μαθητικό πληθυσμό. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό? Ναι, γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο γνώσεις. Το σχολείο επηρεάζει και επιδρά και στην ψυχοσύνθεση των παιδιών μας. Βέβαια, ξαναλέω, δεν είναι λόγος. Κακώς κλείνουν τα σχολεία μας. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχουν μαθητές, δεν μπορούν να συντηρηθούν, να διατηρηθούν. Και δίνουμε τη δυνατότητα, η δυνατότητα στους μαθητές, πηγαίνοντας σε άλλα σχολικά πλαίσια, να συναναστραφούμε συνομήλικους και να ενταχθούν σε μια πολυπληθή κοινότητα που ούτως ή άλλως, σχολική κοινότητα που ούτως ή άλλως έτσι θα είναι και η ζωή εκτός σχολείου, δηλαδή με πολύ κόσμο.
0: Εάν το δεχτούμε ως πραγματικότητα αυτό, κυρία Πουταχίδου, που είναι πραγματικότητα, θα ήθελα να θέσω μια άλλη παράμετρος που συζητούσαμε με τον συνάδελφο πριν από λίγο, τον Αντώνη το Δοβόνη. Είναι αυτές οι κτηριακές υποδομές, πώς θα αξιοποιηθούν, τι θα γίνουν, και δυστυχώς μας είπε ότι κάποια σχολική μονάδα θα καταδεφεστεί σε ένα χωριό που στην Κεσαριά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα γίνουν αυτές οι σχολικές μονάδες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κτίρια, υπάρχουν κτίρια πραγματικά αξιόλογα ως προς την κτηριακή τους ικανότητα, και υπάρχουν άλλα κτίρια που είναι ακατάλληλα. Επειδή όμως όλα αυτά τα κτίρια ανήκουν είτε στις κοινότητες είτε στους Δήμους, παρέμβαση δεν θα μπορούσε να κάνει η περιφέρεια, παρά μόνο εάν ο Δήμος ή οι Δήμοι επιλέξουν να αξιοποιήσουν τα κτίρια, τις κτηριακές αυτές εγκαταστάσεις, παραχωρώντας τις σε κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους, ή για να εγκατασταθούν οι κοινότητες, ενώ τα γραφεία των κοινοτήτων, ή οι γιατροί που επισκέπτονται τα χωριά μας και τις κοινότητες κάποιες φορές την εβδομάδα, δηλαδή να μπορέσουν να αξιοποιηθούν πάλι και να παρέχουν υπηρεσία προς τον πολίτη.
0: Εγώ το ρωτάω γιατί είναι ένα θέμα που ίσως θα έπρεπε να μας απασχολήσει και αυτό τώρα πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Πλέον ναι, είναι ένα θέμα που θα τεθεί στην ατζέντα. Η περιφέρεια είναι εδώ για να φανεί χρήσιμη και να στηρίξει τις κινήσεις των Δήμων ως προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των κτηρίων αυτών. Και ναι, θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερη αξιοποίηση, αρκεί να υπάρχει συγκεκριμένη στοχοθεσία είτε από τους πολιτιστικούς συλλόγους είτε από τις ίδιες τις κοινότητες.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, για να σας απελευθερώσουμε, γιατί είναι δύσκολη μέρα και για εσάς, να ρωτήσω τι θέλετε να πείτε προς τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αν θέλετε να πείτε κάτι ιδιαίτερα για αυτήν τη σημερινή ημέρα.
1: Κοιτάξτε, έχει την ιδιαιτερότητά της, είναι ξεχωριστή αυτή η πρώτη μέρα στην έναρξη των μαθημάτων στη σχολική μας κοινότητα. Θέλω να δηλώσω ότι πραγματικά είναι ένα πανέμορφο ταξίδι στη γνώση και όχι μόνο, Είναι λοιπόν ένα ταξίδι πανέμορφο και για τις φιλίες που θα δημιουργηθούν και για το μέλλον που μπορεί κανείς να προδιαγράψει μέσα από μια σχολική κοινότητα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και στην εκπαιδευτική μας κοινότητα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά για πολλούς μήνες έχουν στα χέρια τους τα παιδιά μας, αλλά και στους γονείς που προσπαθούν πίσω από την κάμερα να σταθούν δίπλα στα όνειρα των παιδιών τους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα.

Πάμε να δούμε λίγο το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Κορυφώνονται σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στη Δυτική Μακεδονία. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και τις δύο μέρες στο πάρκινγκ του ΟΣΕ και το πρόγραμμα περιλαμβάνει σήμερα συζήτηση με θέμα προσδοκίες εναντίον πραγματικότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τον Γιάννη Βασιλιάδη, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΝΕ, συναυλία με τους Μάκη Σεβίλογλου, Γιάννη Λίτενα, Μάριο Μακρύ και Τόλι Ενηρά και λαϊκό γλέντι με τους Κώστα Χόντο, Μάνο Κόμπο και Ζήση Ιφτάκα. Αύριο Σάββατο μουσικό αφιέρωμα στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Θοδωρή Κωνσταντή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και θα ακολουθήσει η συναυλία με τη Ρένα Μόρφη.

8:57 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Εμείς αφήνουμε εδώ το μικρόφωνο της ΕΡΤ Κοζάνη σε συνακρόηση βέβαια με την ΕΡΤ Φλόρινες από τις 8:05 περίπου το πρωί. Μείνετε κοντά μας, συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων, αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα από εμάς.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η διεθνή συγκρούση και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
13: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
12: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
13: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Φοράνε και αυτοί.
14: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
15: Πορτοκαλί, γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.

0: δωματίο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
3: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νεφροσύνου του Μαγείρου. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ό,τι γεννιέται, αλλά και ό,τι γίνεται με την αγωγή και τη Θεία Χάρη. Η πρώτη σαν καλλιέργεια και η δεύτερη σαν βροχούλα από τον ουρανό επιδρούν στο χωράφι που λέγεται ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Ο Όσιος Εφρόσινος, αν και ήταν αγρίκος και άξεστος, κατόρθωσε να αναδεχθεί ο αγιότερος άνδρας του μοναστηριού όπου ζούσε. Γεννήθηκε από γονείς χωρικούς και δεν έλαβε καμία παιδεία. Μεγαλώνοντας, έγινε ένας άνθρωπος άξεστος, αγράμματος και τραχής. Όλοι τον περιφρονούσαν για τους ομούς τρόπους και την ακαλλιέργητη συμπεριφορά του. Καθώς όμως ζούσε στο περιθώριο της ζωής του χωριού του, στράφηκε προς τον Χριστό και την Εκκλησία και η ζωή του γέμισε από ευσέβεια και πίστη. Ένας χριστιανός, με φιλάνθρωπα αισθήματα, τον πήρε να εργάζεται στο μαγαζί του. Είχε εστιατόριο και τον έκανε μάγειρα, αφού πρώτα του δίδαξε τη μαγειρική τέχνη. Τον βοήθησε έτσι ώστε να εξοικονομεί τα αναγκαία της ζωής του με τον έντιμο τρόπο της εργασίας. Ο Εφρόσινος ασκεί το παράλληλα και στην αρετή. Ως ευσεβής χριστιανός εργαζόταν ευσυνείδητα με αποτέλεσμα το αφεντικό του να το θαυμάζει. Από τα λιγοστά χρήματα του μισθού του έκανε μεγάλες οικονομίες σε σημείο που στερούσε από τον εαυτό του ακόμα και τα αναγκαία για να μπορεί να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερες ελεημοσύνες. Τα χρόνια περνούσαν και ο Εφρόσινος, αν και ήταν πλέον ένας πετυχημένος μάγειρας, δεν έπαψε να είναι άξεστος στους τρόπους. Όμως είχε κατορθώσει να πετύχει κάτι άλλο. Απέκτησε μια μεγάλη αρετή, την εγκράτεια. Ζούσε νηστεύοντας. Έτσι γνώρισε και έκανε πράξη το ότι όταν θλίβεται η κοιλιά, ταπεινώνεται η ψυχή. Ποιος του τα δίδαξε αυτά? Η εγκράτεια. Όσοι έχουν μελετήσει και γνωρίζουν καλά την ανθρώπινη φύση, μπορούν να ξέρουν τη μεγάλη παιδαγωγική αξία της εγκράτειας, αυτής που είναι καρπός της υπακοής. Ύστερα από τόσο μεγάλα πνευματικά επιτεύγματα, ο Εφρόσινος εγκαταλείπει το εστιατόριο και την κοινωνία των ανθρώπων και έρχεται σε ένα μοναστήρι για να ασκηθεί στη ζωή της χριστιανικής τελειώσεως με μόνο στόχο του τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν και ήταν άξεστος και απαίδευτος, ο ηγούμενος τον δέχτηκε, τον έκυρε μοναχό και του ανέθεσε το έργο του μάγειρα του μοναστηριού. Τώρα, αντίθετα με το μαγειρίο του εστιατορίου, ο Εφρόσινος έκανε φαγητά λιτά και απλά, ίσα ίσα να ικανοποιούν τις σωματικές ανάγκες των μοναχών. Οι μοναχοί τον κατηγορούσαν πως δεν φτιάχνει καλό φαγητό. Μα ο Εφρόσινος με ταπείνωση τους απαντούσε: «Η καλή μαγειρική δεν βοηθάει για τη Βασιλεία των Ουρανών και δεν έχω σκοπό να σας κολλάσω». Η άξεστη συμπεριφορά του έκανε τους μοναχούς του μοναστηριού άλλους να τον αποστρέφονται, άλλους να τον ειρωνεύονται και άλλους να τον περιφρονούν. Τέλος, κάποιοι άλλοι που τους ενοχλούσε η σιωπή τον έδερναν. Ο Εφρόσινος όμως τα δεχόταν όλα αυτά με ανεξικακία, γι' αυτό διήνυενε το κρυπτό το στάδιο των αρετών διαφεύγοντας την προσοχή των ανθρώπων. Εργαζόταν αθόρυβο όλη την ημέρα μέσα στις φωτιές, στα καζάνια, στις κάπνες και στις μουντζούρες χωρίς να του δίνει κανένας προσοχή και σημασία. Έτσι κατόρθωνε να κρύβει τις αρετές του, γι' αυτό και απολάμβανε τους καρπούς του. Στο μοναστήρι ζούσε και ένας Άγιος Ιερέας, ο οποίος ζητούσε να μάθει αν μέσα από το μέγα πλήθος των μοναχών υπήρχε κανένας που να είναι ευάρεστος στον Θεό. Ο Κύριος ικανοποίησε το αίτημά του ευσεβούς αυτού ιερέα με τον εξής θαυμαστό τρόπο. Μία νύχτα καθώς κοιμόταν, αρπάχθηκε ο νους του στον παράδεισο και είδε ότι βρισκόταν σε ένα ωραιότατο κήπο. Ενώ κοιτούσε ξαφνιασμένος, βλέπει ξαφνικά στη μέση του κήπου να στέκεται ο Εφρόσινος, ο μάγειρας του μοναστηριού, και να απολαμβάνει τα αγαθά αυτού του κήπου. Έκπληκτος ο ιερέας τον πλησίασε και τον ρώτησε ποιος είναι αυτός ο κήπος και πώς βρέθηκε στο μέρος αυτό.

Τότε ο Εφρόσινος το απάντησε: «Εγώ γράμματα δεν ξέρω, αλλά γνωρίζω ότι ο κήπος αυτού που βλέπεις είναι η αιώνια κατοικία των εκλεκτών του Θεού. Επειδή όμως ελάχιστα βίασα τον εαυτό μου, ο Θεός με αξίωσε να βλέπω ένα μέρος του». Ξαφνιασμένος ο ιερέας επιθύμησε να δοκιμάσει έναν από τους καρπούς του κήπου. Τότε ο Εφρόσινος έκοψε 3 εξαίσια μήλα που ευωδίαζαν και τα πρόσφερε στον ιερέα. Το πρωί μόλις ξύπνησε, βρήκε μπροστά του τα 3 εξαίσια εκείνα μήλα. Για ώρα πολύ στεκόταν ακίνητος, έκπληκτος από τη γλυκύτητα και την ευωδία τους. Κατόπιν πήγε στην εκκλησία, πολύ προβληματισμένος, και αναζήτησε τον Εφρόσινο, τον μάγειρα της Μονής, ο οποίος καπνισμένος ήρθε και στάθηκε μπροστά του. Ο ιερέας τότε τον ρώτησε: «Παιδί μου Εφρόσινε, πού βρισκόσουν αυτή τη νύχτα?» Ο μάγειρας κατέβασε με ταπείνωση το κεφάλι και είπε: «Δεν γνωρίζεις, Άγιε Πάτερ, πού βρισκόμασταν μαζί και οι δυο μας απόψε? Βρισκόμασταν στον παράδεισο του Θεού». Τότε ο ιερέας, τρέμοντας από συγκίνηση, παρουσίασε σε όλη την αδελφότητα τα 3 μήλα, λέγοντας τον Εφρόσινο: «Παιδί μου Εφρόσινε, είσαι μακάριος, γιατί αξιώθηκες να απολαμβάνεις τέτοια ουράνια αγαθά από αυτήν εδώ τη ζωή». Λέγοντας αυτά, έπεσε γονατιστός με δάκρυα μπροστά στον Εφρόσινο, ο οποίος έκλαιγε από ντροπή, λέγοντας: «Σκόλικας είμαι εγώ και όχι άνθρωπος». Την ώρα εκείνη του σάλου και του θαυμασμού, ο μάγειρας Εφρόσινος, που μέχρι τότε υπέμενε καρτερικά την περιφροσύνη, δεν μπόρεσε να υπομείνει την ανθρώπινη δόξα και αναγνώριση. Άνοιξε κρυφά την πλαϊνή πόρτα του ναού και έφυγε κρυφά από το μοναστήρι. Κανένας πλέον δεν τον ξαναείδε. Έτσι, ο απαίδευτος και αγρίκος Εφρόσινος ο μάγειρας ήξερε και να πιστεύει και να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και από αυτή τη ζωή αξιώθηκε της ουράνιας Εφροσύνης. Το Συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Θα σας χρειαστώ.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε σε ραντεβού και μας παρέα. Αν και οι περισσότεροι φανταζόμαι έχετε ξυπνήσει, γιατί ήδη έχετε ετοιμαστεί. Γιατί σήμερα χτυπάει και το πρώτο κούδουνι και γίνονται οι αγιασμοί στις σχολικές μονάδες. Ήδη από τις 9 η ώρα έχουν ξεκινήσει οι αγιασμοί σε κάποιες σχολικές μονάδες, τόσο τις Φλόρινες, το Μηδέο, όσο βέβαια και τον Πρεσπών. Όσο βέβαια σε λίγη ώρα από τώρα θα γίνει και ο αγιασμός στην σχολική μονάδα που βρισκόμαστε, στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο της Φλόρινες, όπου και εδώ βρίσκεται και ο Δήμαρχος Φλόρινες, ο Μητροπολίτης Φλόρινες Λευκών Κερδέας κ. Ειρηναίος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινες κ. Σταύρος Παπασωτηρίου, αλλά και φυσικά η τροχέα Φλόρινες που μοιράζει ενημερωτικά φυλάδια προκειμένου να μας ενημερώσει όλους, τόσο γονείς, εκπαιδευτικούς όσο και μαθητές, αλλά και πολίτες γενικότερα, για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που πρέπει να τηρούμε όλοι, ώστε να φτάνουμε ασφαλείς τόσο στη σχολική μονάδα όσο και να φεύγουμε από αυτή. Και όχι μόνο, και γενικότερα. Θα τα πούμε λοιπόν σήμερα μέχρι και τις 11 εδώ από τον αγιασμό των σχολικών μονάδων που γίνεται. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον διοικητή τροχέας Φλόρινας, τον κύριο Δημήτρη Γκίνη, που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί με στελέχη της τροχέας της Φλόρινας προκειμένου να γίνει τη διανομή των ενημερωτικών φυλαδίων. Μαζί βέβαια μοιράζεται και ένα πρόγραμμα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στις σχολικές μονάδες. Σήμερα λοιπόν κάθε κατεργάρι στο πάγκο του και οι μαθητές επιστροφή στα θρανία τους. Κάποιοι πάνε για δεύτερη, τρίτη χρονιά στο σχολείο που βρίσκονται. Κάποια παιδιά μόλις μπαίνουν στην σχολική μονάδα, είναι τα λεγόμενα πρωτάκια που έχουμε στα δημοτικά αλλά και στα γυμνάσια και στα λύκια. Είναι οι πρώτες επαφές που θα έχουν με κάποιους μαθητές που ενδεχομένως έρχονται από τη σχολική μονάδα που προήρθαν ή με τους καινούριους που θα γνώρισουν. Πάντως οι γονείς εδώ βλέπω είναι όλοι χαμογελαστοί. Παιδιά χαμογελαστά που βρίσκουν ξανά κάποιους φίλους που δεν είδανε το καλοκαίρι. Κάποια λέγω με γκρίνια, γιατί εντάξει, το καλοκαίρι είναι ωραίο, ανέμελο και τα περισσότερα από αυτά είχαν συνηθίσει να βρίσκονται έξω και να κάνουν το παιχνίδι. Άλλωστε, σιγά σιγά μπαίνει και στην ροή του προγράμματος. Κάποιες σχολικές μονάδες θα μοιράσουν σήμερα τα βιβλία. Κάποιες βέβαια ενδεχομένως να μην τα δώσουν σήμερα, θα τα δώσουν από Δευτέρα. Σημασία έχει πάντως πως μπαίνουμε για τα κανονικά στην ροή της σχολικής χρονιάς σήμερα επίσημα και με τους αγιασμούς στις σχολικές μονάδες. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές. Το Μαΐστα θα μας στην επέμβλη και παρουσίαση της εκπομπής όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι και τις 11 για να τα λέμε. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα από τώρα, λίγο μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, και με τον διοικητή τροχέας Φλόρινας, τον κύριο Δημήτρη Γκίνη, για να μας πει για την σημερινή δράση που υλοποιείται από στελέχη της τροχέας Φλόρινας αλλά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία για τη διανομή ενημερωτικών φυλαδίων. Ας απολαύσουμε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Έχουμε λοιπόν εμείς εδώ, μόλις ξεκίνησε ήδη και ο αγιασμός στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο Φλόρινης όπου βρισκόμαστε, από τον Μητροπολίτη Φλόρινης Πρεσπών και Ορδέας κ. Ειρηναίου, παρουσία βέβαια και του Δημάρχου Φλόρινης του Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, της Διευθύντριας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλόρινας, αλλά και των γονέων και μαθητών φυσικά που θα φοιτήσουν στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο Φλόρινας. Έχουμε και τη διανομή ενημερωτικών φυλαδίνων από τον διοικητή της Τροχέας της Φλόρινας, μαζί με στελέχη της Τροχέας εδώ στην περιοχή, στις σχολικές μονάδες της Φλόρινας, στο Μητέλλο και των Πρεσπών. Έχουμε δίπλα μας τον διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Γκίνη, να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή δράση. Κύριε Γκίνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα κάνετε μια πολύ σημαντική δράση με τη διανομή ενημερωτικού φυλαδίου για το κώδικο οδηγίας κυκλοφορίας που πρέπει να τηρούμε όλοι, είτε είμαστε πεζοί, είτε οδηγοί, είτε με ποδήλατα, πατίνια κλπ.
1: Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά της πόλης μας. Διανέμουμε τα ενημερωτικά φυλάδια που έχει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, τόσο με τα σχολικά λεωφορεία, όσο και με τα γιοταχή αυτοκίνητα των γονέων, ώστε να μεταφέρονται με ασφάλεια, να κάνουμε τη χρήση ζώνη ασφαλείας υποχρεωτικά σε όλα τα οχήματα που επιβαίνουμε, να σταματάμε και να σε ασφαλές σημείο για να αποβιβάζουμε και να επιβιβάζουμε τους μαθητές και να επιστρέφουμε με ασφάλεια πάλι με τον ίδιο τρόπο στα σπίτια τους.
0: Κύριε Διοικητά, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά με τα ηλεκτρονικά πατίνια το τελευταίο διάστημα, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το θέμα αυτό. Υπάρχουν και νέες ρυθμίσεις που έχουν βγει για τη χρήση τους από ανηλίκους.
1: Σωστά, έγινε μια τροποποίηση σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών κάτω των 17 ετών. Έχουν πιο αυστηρές ποινές. Μέχρι και ακινητοποίηση του οχήματος του ηλεκτρικού πατινιού στην υπηρεσία μας για 20 μέρες. Δηλαδή, αν ένα παιδί ανήλικο οδηγεί χωρίς να έχει το δικαίωμα ηλεκτρικό πατίνι, το αφαιρούμε το πατίνι για 20 μέρες και βεβαιώνεται το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο. Mm-hmm. Όπως και η χρήση του κράνους είναι υποχρεωτική στα ηλεκτρικά πατίνια, όπως και απαγορεύεται η μεταφορά δεύτερου επιβάτη σε ηλεκτρικά πατίνια, γιατί διαπιστώνουμε καμιά φορά και τέτοιες επικίνδυνες παραβάσεις που πρέπει να τις αποφεύγουν οι χρήστες και οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών. Είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι πολύ εύκολη η πτώση του ηλεκτρικού πατινιού.
0: Κύριε Διοικητά, επειδή θα ξεκινήσουν ήδη, κανονικά ξεκινάνε από σήμερα τα σχολεία και θα ξεκινήσουν οι μαθητές από εβδομάδα κανονικά να έρχονται στις ώρες τους και να φεύγουν στις ώρες τους, που είναι και μία περίοδος που αντιμετωπίζεται και μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα πολλές φορές εδώ στην περιοχή μας, από γονείς που πάνε να πάρουν τα παιδιά. Θα πρέπει και οι γονείς που είναι και πάνε να πάρουν τα παιδιά τους να τηρούν το κώδικα, αλλά και τα παιδιά που φεύγουν πεζά από το σχολείο να τηρούν το κώδικα.
1: Σωστά. Σε όλες τις σχολικές μονάδες υπάρχουν διαβάσεις πεζών. Πρέπει όλα τα παιδιά να πηγαίνουν τις διαβάσεις πεζών, γιατί υπάρχουν και οι σχολικοί τροχονόμοι. Ο Δήμος έχει βάλει σε όλα τα σχολεία σχολικούς τροχονόμους. Ο σχολικός τροχονόμος δίνει σήμα που είναι υποχρεωμένοι όλοι οι οδηγοί να το υπακούμε. Είναι σαν να είναι κανονικός τροχονόμος. Και η μεταφορά με τα αυτοκίνητα πρέπει να μην σταματάμε ούτε πάνω στις διαβάσεις, ούτε στη μέση του δρόμου. Πρέπει να σταματάμε σε ασφαλές σημείο, να κατεβαίνουν όλα τα παιδιά από την πλευρά του πεζοδρομίου και να μετακινούνται πάντα από τις διαβάσεις των πεζών. Υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Πρέπει να υπακούμε και οι οδηγοί στις διαβάσεις πεζών να σταματάμε και να μην βιαζόμαστε και δημιουργούμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στα σχολεία. Και με υπομονή θα μεταφέρονται όλα τα παιδιά με ασφάλεια τόσο προς τα σχολεία όσο και από τα σχολεία προς τα σπίτια.
0: Οι έλεγχοι απαιτούμενοι στα λεωφορεία, στα αστικά και στα ταξί που μεταφέρουν μαθητές γίνανε, κύριε Διοικητά?
1: Σήμερα την πρώτη μέρα ξεκινήσαμε με τους ελέγχους στις εισόδους της πόλης, κυρίως με τα λεωφορεία. Οι μαθητές μεταφέρονται τόσο και με υπεραστικά και με αστικά λεωφορεία. Δεν υπάρχουν καθαρός αμυγός λεωφορεία σχολικά όπως υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις. Παρ' όλα αυτά, οι έλεγχοι γίνανε, υπάρχουν τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας, οι ζώνες ασφαλείας, οι συνοδοί και η μεταφορά έγινε με ασφάλεια όλων των παιδιών. Θα συνεχίσουμε καθημερινά, ειδικότερα τον πρώτο μήνα, και οτιδήποτε διαπιστωθεί σχετικά που δεν είναι νόμιμο και πρέπει να εφοδιαστούν τα σχολικά λεωφορεία, θα επισημανθεί και θα εφαρμοστεί η νομοθεσία.
0: Και φέτος θα γίνονται ενημερωτικές ημερίδες συναντήσεις εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και μαθητές από την Τροχέα, κύριε Διοικητά?
1: Είμαστε στη διάθεση όλων των σχολείων, είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους διευθυντές. Όλη τη χρονιά, όποτε χρειαστεί, θα κάνουμε ενημερωτικές διαλέξεις σε όλα τα σχολεία, τόσο πρωτοβάθμια όσο και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί μας ζητάνε και από τα λύκεια και από τα γυμνάσια να πηγαίνουμε και εκεί να ενημερώνουμε τους μαθητές. Γιατί με εκείνη την ηλικία είναι η ηλικία που αρχίζουν και οδηγούν τα μοτοποδήλατα, αρχίζουν και οδηγούν σιγά σιγά αυτοκίνητο με συνοδό στα 17. Οπότε πρέπει λίγο να ενημερώνονται συνέχεια για τις αλλαγές της νομοθεσίας και το τι πρέπει να εφαρμόζουν όταν οδηγούν.
0: Θα ήθελα να κλείσω με ένα μήνυμά σας, κύριε διοικητά, για τη νέα σχολική χρονιά προς γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές.
1: Θα ήθελα όλη τη σχολική χρονιά να έχουμε ασφαλή μεταφορά των μαθητών τόσο προς τα σχολεία όσο και τα σχολεία στις οικίες τους και να εφαρμόζουμε όλοι τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχοντας τα λιγότερα ατυχήματα τη φετινή σχολική χρονιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι μας είπε και ο διοικητής Τροχιάς Πλένος, ο κ. Δημήτρης Γκίνης. Ήδη, όπως είπαμε, ολοκληρώνεται σιγά σιγά και ο αγιασμός εδώ στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο Φλόνες, με τους γονείς και τους μαθητές να βρίσκονται εδώ και να παρακολουθούν τον καθιερωμένο αγιασμό. Χτύπησε λοιπόν το πρώτο κουδούνι και επιστρέφουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες. Κάποια παιδιά είναι και η πρώτη τους φορά που έρχονται και μπαίνουν στη σχολική αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας. Είναι και αυτά λίγο τα πιο μαζεμένα. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι και αυτά που βρήκαν τους φίλους και συμμαθητές τους από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι και αυτά που μπαίνουν τώρα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο για πρώτες χρονιές. Σημασία έχει πάντως ότι η μέρα σήμερα είναι αρκετά ευνοϊκή για όλους και είναι όλα πάρα πολύ καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε λοιπόν σε λίγο.

το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 2385-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
13: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
12: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
13: Πορτορίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην Earth Florina στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ airteco.gr καθώς ράδιο καθώς Florina για να μας ακούτε που και βρίσκεσαι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ολοκληρώθηκαν σιγά σιγά και οι πρώτοι αγιασμοί στις σχολικές μονάδες εδώ της περιοχής μας, ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες από τους φορείς εδώ της περιοχής που βρέθηκαν στον αγιασμό του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείων Φλόρινας εδώ στην πόλη της Φλόρινας. Με τον Μητροπολίτη να εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, όπως επίσης και ο Δήμαρχος, ο Βουλευτής, αλλά και η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλόρινας, οι οποίοι ευχήθηκαν καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, με τα σχολεία να έχουν σε ετοιμότητα όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τα βιβλία.

τα οποία θα μοιραστούν σε κάποιες σχολικές μονάδες και σε κάποιες άλλες σχολικές μονάδες θα τα δώσουν από την Δευτέρα. Εμείς βέβαια να πούμε πως τα ενημερώνουμε για ό,τι και αν γίνεται εδώ στην περιοχή μας και το επόμενο διάστημα. Σήμερα λοιπόν σιγά σιγά αφού τελειώνουν και ολοκληρώνονται οι αγιασμοί, οι μαθητές θα ξεχυθούν και πάλι στα πάρκα, οι γονείς θα πάνε για ένα καφεδάκι, όσοι δεν δουλεύουν, όσοι δουλεύουν θα επιστρέψουν πίσω στις δουλειές τους. Σημασία έχει πάντως πως η μέρα ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα και χαρμόσυνα για όλα τα παιδιά και τους γονείς, κυρίως για τα παιδιά που ξαναβρέθηκαν με τους φίλους τους που δεν είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν όλο το καλοκαίρι, αλλά και για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα την πρώτη τους χρονιά, είτε είναι στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, που αυτά είναι λίγο και τα παιδιά που έτσι δυσκολεύονται στην έναρξη της πρώτης μέρας. Ωστόσο όμως σιγά σιγά και αυτά μπαίνουν στο κλίμα και δημιουργούν και τις δικές τους παρέες. Έχουν γίνει και ενεργειακές αναβαθμίσεις στις σχολικές μονάδες της περιοχής, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζεται πρόβλημα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γιατί είναι γνωστό το πρόβλημα με την έλλειψη πετρελαίων θέρμανσης στις σχολικές μονάδες. Καθώς ο χειμώνας εδώ στη Φλόρινα είναι αρκετά βαρύς και μακρύς σε σχέση με άλλες περιοχές. Ευελπιστούμε βέβαια φέτος να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως δεν είχαμε και την περσινή μας χρονιά και να κυλήσουν όλα ομαλά. Άλλωστε σιγά σιγά μπαίνουν και τα δεδομένα του φυσικού αερίου που ευελπιστούμε να ενταχθούν και σχολικές μονάδες μέσα σε αυτό το σύστημα του φυσικού αερίου, κάτι βέβαια που ήταν και ένα θέμα που είχαν αναδείξει την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο διάστημα και οι αρμόδιοι φορείς και ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο κ. Βασίλης Γιαννάκης. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινά σήμερα η σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές που ξεκινάνε σήμερα. Βέβαια σήμερα ήταν έτσι μία πρώτη επαφή με το σχολικό κτίριο. Ούτε καν στην αίθουσα δεν μπήκανε πολλά από τα παιδιά. Έγινε ο αγιασμός, γίνανε οι ομιλίες, είπαν τα καλωσορίσματα και σιγά σιγά αδειάσανε και πάλι οι αυλές από τις παιδικές φωνές. Εκτός από τα παιδιά που παρέμειναν για να παίξουν με τους φίλους και συμμαθητές τους. Ας πέρασουμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε και πάλι.

Οι γιαγιάδες μην μπορεί να έγιναν στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σιγά σιγά να ολοκληρώνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες. Ωστόσο όμως και κατά τη διάρκεια του απογεύματος θα έχουμε τους αγιασμούς για τις απογευματινές σχολικές μονάδες των γενικών ηλικίων και των εσπερινών ηλικίων που λειτουργούν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας και του Αμιντέου. Θα έχουμε λοιπόν τους αγιασμούς και για τους μαθητές των εσπερινών γυμνασίων και ηλικίων που και αυτοί δίνουν το δικό τους αγώνα παρά τις όποιες υποχρεώσεις έχουν οικογενειακές, επαγγελματικές να πηγαίνουν και να φοιτούν και στις σχολικές μονάδες προκειμένου να πάρουν είτε μία καινούργια ειδικότητα είτε να πάρουν ένα χαρτί λυκείου που ενδεχομένως δεν είχαν βγάλει τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να έχουν μία καλύτερη μοίρα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η περιοχή της Φλόρινας είναι μία περιοχή που έχει αρχίσει σιγά σιγά και φθήνει από νέους ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν δουλειά εδώ στην περιοχή μας με αποτέλεσμα σιγά σιγά να ερημώνουν και τοπικές κοινότητες, να κλείνουν σχολικές μονάδες και προσπαθούμε εδώ να κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους νέους ανθρώπους ζητώντας βέβαια και οι φορείς να δημιουργηθούν και ανάλογες υποδομές και ανάλογες επιχειρηματικές δράσεις προκειμένου να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας για να κρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν εδώ στην περιοχή και να επιστρέψουν οι νέοι που έχουν φύγει ή ακόμα και λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτά λοιπόν. Ας περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας 2 ώρες και πάλι ενημερώνεται και αυτή η διαδρομή.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊκ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Στο τελευταίο μισάρο λοιπόν της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έχουμε και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και το δροσοπηγή Ρέις, το δεύτερο κύπελο Ελλάδος και δροσοπηγή Ρέις Junior, που θα διοργανωθεί στην δροσοπηγή την Κυριακή, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Αγώνες ανώμαλου δρόμου με ποδήλατα, ποδηλασίας που γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος από τον Σύλλογο Ορειβασίας και Ονοδρομίας Φλώνας διοργανώνονται οι αγώνες του δεύτερου κυπέλου Ελλάδος ορειβατικής ποδηλασίας στη δροσοπηγή της Φλώνας. Ενώ την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα γίνει και η σύσκεψη έκτακτη του πρώτου κυνηγητικού συλλόγου Φλώνας, προκειμένου να μιλήσουν για την ορθολογική διαχείριση του θυράματος του αγριόχειρου, καθώς έχει μειωθεί αισθητά ο αριθμός του αγριόχειρου στην περιοχή μας, με αφορμή βέβαια και τη ζωονόσου της Πανόλης που χτύπησε τους αγριόχειρους και είχε κάνει και την εμφάνισή του πέρσι και εδώ στην περιοχή μας. Ένα σημαντικό ζήτημα λοιπόν το οποίο θα συζητήσουν οι κυνηγοί εδώ της περιοχής, καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωση καλεσμά του ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος της Φλόρινας. Αυτό που ενδιαφέρει τους κυνηγούς είναι να σέβονται και το περιβάλλον και τα θυράματα και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, και ειδικά με την μείωση του πληθυσμού των αγριόχειρων εδώ στην περιοχή μας. Αυτά λοιπόν και για τις εκδηλώσεις που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάτοικοι αλλά και επισκέπτες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην περιοχή. Στους αγώνες βέβαια θα συμμετέχουν όχι μόνο κάτοικοι της περιοχής αλλά και ευρύτερα αυτοί που προτιμούν την ορειβατική ποδηλασία, την ποδηλασία στους ορεινούς όγκους, και είναι πάρα πολύ έτσι όμορφες οι διαδρομές που θα ακολουθούν μέσα από τα δέντρα οξιάς που υπάρχουν εκεί στην περιοχή και στα δάση της δροσοπηγής. Να απολαύσουμε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή η δύο-ωρη διαδρομή. Το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κράτησε για άλλη μια συντροφιά, για άλλη μια φορά συντροφιά, μέχρι και τις 11.

Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την σημερινή μας ενημερωτική διαδρομή, να πούμε πως συνεχίζονται οι αγιασμοί σε κάποιες σχολικές μονάδες ακόμα και αυτή την ώρα, σε κάποια νηπιαγωγεία, σε κάποια γυμνάσια, λύκεια. Σημασία έχει πάντως ότι το πρωτοκουδούνι για την φετινή σχολική χρονιά χτύπησε σήμερα και επιστρέψαν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες. Και σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν υπάρχει κάποιο κενό που να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, τόσο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα σχολεία της ειδικής αγωγής, που και αυτά σήμερα ξεκινούν τη δική τους σχολική χρονιά. Να πούμε βέβαια πως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν και στο κλίμα μαθητές και γονείς. Την Δευτέρα θα μοιραστούν και τα περισσότερα βιβλία στις σχολικές μονάδες. Κάποια σχολεία μοίρασαν σήμερα τα βιβλία, κάποια δεν τα έδωσαν σήμερα, θα τα δώσουν από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα βγει και το ορολόγιο πρόγραμμα των μαθητών και θα ξεκινάει η σχολική χρονιά από τις 8 και που θα χτυπάει το κουδούνι μέχρι και τις 1 και κάτι το μεσημέρι, που είναι η κανονική σχολική διάρκεια, αλλά και μέχρι και το απόγευμα για τα ολοήμερα σχολεία που θα λειτουργήσουν και φέτος εδώ στην περιοχή μας, και για πρώτη χρονιά θα λειτουργήσουν και τα πειραματικά σχολεία και τα σχολεία τα ονάσια και όλα αυτά που μας απασχόλησαν και το προηγούμενο διάστημα. Έρχονται σιγά σιγά και οι φοιτητές που είναι να έρθουν να φοιτήσουν στα τμήματα εδώ της περιοχής μας. Ήδη οι πρώτες εμφανίσεις έχουν γίνει από τα μέσα με τέλη Αυγούστου, γονέων να ψάχνουν σπίτια για τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν εδώ στα τμήματα της Φλόρινας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν επιστρέψει και οι φοιτητές των προηγούμενων ετών. Έχει λίγο γεμίσει η ζωή εδώ η πόλη, μπορούμε να πούμε. Αλλά το ότι αρχίζει σιγά σιγά, ξέρετε, και η νύχτα είναι λίγο πιο μεγάλη, νυχτώνει λίγο πιο νωρίς, αρχίζουμε να μαζευόμαστε λίγο πιο νωρίς μέσα, γιατί κάνει και κρύο εδώ στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σιγά σιγά αρχίζει η πόλη και ξεφουσκώνει, που λέμε, από το καλοκαίρι και ερημώνει σιγά σιγά και πάλι. Ωστόσο όμως, όσο ακόμα κρατάει ο καιρός, θα ακούμε τις παιδικές φωνούλες, όσο το ξεκινήσουν για τα καλά τα μαθήματα και μπουν με τα κεφάλια μέσα, που λέμε, όλοι οι μαθητές, με τα ορολόγια προγράμματα να ξεκινούν κανονικά από την ερχόμενη Δευτέρα. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι, να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί από τις 9, για μία εβδομάδα θα μας έχετε, 9 με 11 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Μην φύγετε από την παρεούλα μας. Θα ακολουθεί ο Περικλής ο Μούλης μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 για το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων. Λίστα τραγουδιών από την Λένε Ελευθερίου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε εμείς τη Δευτέρα το πρωί και πάλι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, όπου παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία. Οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρη, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το επόμενο πακέτο ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Μουσική.
13: Μουσική. 96,6.
14: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική.
1: Έρχονας.
0: Μέρα, μεσημέρι.
1: For me. And in the exit.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
1: Και 99,1 στα FM.
0: Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
2: Attention. The show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM, FM.
1: Stay tuned.
3: Ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best, best, best,
4: best, best, best music.
6: Best music.

Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σ' αρέσει.
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
14: Playing the music you love.

Μέρα μεσημέρι. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.

0: μουσική. Μέρα, μεσημέρι. An indexical cuckoo.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: Can any dynamic stay flat? Big deal. Mera, mesimera.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και σημείωσε ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Όπως είπε, υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας έχουν πλέον ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια και χρειάζεται να μπουν σε τάξη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στη στέγαση σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα σπίτι μου ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι ανάμεσα τους πολλά παιδιά έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
17: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Λένα Ελευθερίου.

0: Διότι γίνεται, είναι η ζωή, τι, τίποτα δεν είναι, τόση δα, ούτε. Γι' αυτό λοιπόν γλέντει και ανοιχτή καρδιά και να πεθάνει ο χάρος επιγόντως. Αμέσως να πεθάνει. Υπάρχει καμία αντίρρηση?
1: Όχι.

0: Πώς περνάνε όμως τα χρόνια.
1: Μη λες κι είναι ότι πίεσε φτέρπη. Χρόνια είναι και περνάνε. Αν δεν περνούσαν τα χρόνια θα ήμασταν ακόμα στα 800 π.Χ.
0: Τι θέλεις δηλαδή, Χριστιανέ μου, μην μιλάμε πια καθόλου.
1: Να μιλάμε, φτέρπη. Να μιλάμε όμως αηδίες.

0: Λες η πόρτα ρε και δεν κλείνει.
1: Άσε θα την κλείσω εγώ.
0: Για δεν κλείνει.
1: Βγάλ το χέρι σου την πόρτα. Βαγγέλη!
0: Χίλη.
1: Μια μέρα θα σας λύσω το οικονομικό σας πρόβλημα. Βαγγέλη!

0: εξαφάνιζε. Εγώ σε όλα σου ξηγέμαι τη τρέλα και του μπαμ. Και όλες μου οι εξηγήσεις είναι πολύ αρσενικές και μάγικες και ευθύνες και αβέρτες. Γιατί εγώ πώς, έτσι.
1: Και εγώ πώς, μωρά αδερφάκι μου.
2: Και εγώ πώς πας.
0: Ρα και εσύ ρε, Μαλτανέ.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτος σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκη, η Υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία όπως είπες φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψη της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια και κάνε λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγκαινιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, δήμαρχε. Ωστόσο όμως εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Ναι, να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, γιατί έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως στελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή τη μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα, δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες, επειδή δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου, όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής, που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι εκπαιδευτικοί και μαθητές να επιβεβαιωθούν στο έργο τους.
0: Γιατί πάντοτε, θυμάμαι, γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε εσάς?
3: Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν δηλαδή κάποια ενοικιαζόμενα σπίτι, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερο και τα σπίτια. Οπότε δηλαδή θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα Ψαρά προς το παρόν. Βέβαια η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
0: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στο νηπιαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριθέσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι? Γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα, έτσι, το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρανση του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη κτλ. Έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται κτλ. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη κτλ. Έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται.

0: θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιος στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
1: Δηλαδή, όταν πολύ καλά την Αθήνα, λέτε.
0: Στην Αθήνα 25 τμήματα με 1000 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς που ξέρω και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθηκών, το εργάζονται και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο, οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας, την πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στα Ψαρά. Καταλάβατε.
1: Παρόλο βέβαια που
0: είναι νέα παιδιά που είναι...
1: Είναι ζητήματα... Καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
1: Έτσι,
0: μεγαλώνουν,
1: έτσι. Όχι μέσα στα σπίτια.
0: Σαν παιδιά.
1: Να σας...
0: Γιατί όντως είναι, και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή εγώ, αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος, είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρυυση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα, δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Έχουμε λέει μια περίπτωση. Αυτό ήταν, είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Μια
1: νέα,
0: ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
1: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες
0: εκεί. Αυτό ακριβώς, που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, τον. Και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν μπορώ, δεν θέλω να ωραιοποιήσω τις καταστάσεις.
1: Σίγουρα, ναι. Αλλά να επιλέξουν τα Ψαρά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ότι καλύτερα και πάντα επιτυχίες.
1: Και σε εσάς και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψη στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Σιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελειφθεί βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
1: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και

0: Βέβαια, τα εγγένεια αυτής της δομής λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο, αυτοδιοικητική. Έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Mm-hmm. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μία προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά βρήκε και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου για την υπόθεση. Έχει πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 49χρονου σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία, και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 49χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 49χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομε, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό
3: μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια, σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίαζε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λυκούργε. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρία λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρία λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αφήσει συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού σημείως απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο ειδικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές τα άφρη στα τελεία Καγαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αξίδα στο Κατσικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφο τη δύναμη Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη Δημοτική Αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως σε αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημα της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομοκό, στη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ελίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30% έως 40%. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως στην πρόληψη πλημμυρικών και κατολιστητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Δίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα, με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ η υπεύθυνη της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντη. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ. Αρχές του έτους, από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευτεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμείευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα, για την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού, ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους, φυσικά και οι εκπαιδευτικοί, και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου, αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στον προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυτνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Με Με αφορμή τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακέμβητος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Mm-hmm. Γιατί, καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Όσο μπορούσαν να το φροντίσουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ, το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος. Αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τελεμαίδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, mm-hmm. βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι επαρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Μάλιστα. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου mm-hmm. και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαβιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαβιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το WWF Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στραβιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλοίς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την Έρτα Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλοίς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
5: Για τις 7 ώρα το απόγευμα απόψε είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίμματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ψάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοίς, δεδομένου ότι τα λίμματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυντήθενται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη τσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες. Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το εργατικό κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες, αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το εργατικό κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφύγιου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό του σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαθιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό του το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικάκης ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει τις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να, είναι, να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
8: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε τρεις ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για την δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρία μάλιστα πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα μετά την τροποποίηση των οργανισμών να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει, Βίκυ, σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εστερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπαίνου, καθώς και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θαπεανίσει και διάφορους ύμνους. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με το σεισμό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κ. Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερωτήσεις σχετικά, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, όποτε αυτές και αν διενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Καρύς για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών δυνατών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα η υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουγλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάουγλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
13: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόρφες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για solo piano, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουίντετο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν το κουιντέτο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή, ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον άβλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι με αυτό το κλασικό Bossa Nova τραγούδι από το 1962, ο θρυλικός βραζιλιάνος μουσικός Αντώνιος Κάρλος Γιομπίμ. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Τζαζ και Bossa Nova ρυθμό έχει και το επόμενο κομμάτι που όμως κυκλοφόρησε πέρσι. Είναι η Λόφη με το Cover Girl. Καλησπέρα σε όλους.

Χαρακτηριστικός vintage ήχος του Nick Waterhouse. Εδώ από το άλμπουμ Promenade Blue ακούσαμε το Medicine. Μεσημεράκι Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Το ίδιο ύφος, λίγο πιο τζάζι, ο Τζον Μπατίστ από το 2023 και το soundtrack της κατασκοπικής ταινίας Marlowe. Ακούμε το κομμάτι The Light Shines Brightest in the Dark. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Αυτή ήταν η κρυστάλλινη φωνή της Καναδής τραγουδοποιού Κατ Κλάιντ. Ακούσαμε το κομμάτι Everywhere I Go και άλλη μια πολύ ωραία γυναικεία φωνή έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, αυτή της Eileen Jewel. Αυτή παντρεύει ροκαμπίλι και vintage blues, την ακούμε στο Hooked από το 2011.

από τα κορυφαία τραγούδια της γαλλικής pop μουσικής του 20ου αιώνα, Letton de l'amour, Cosmos Classic, μια διαχρονική οδή στο νεανικό και ανέμελο έρωτα. Από τον ντεμπούτο βεβαίως της Françoise Hardy. Και εδώ ένα αγαπημένο ορχιστρικό κομμάτι της surf rock μουσικής, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό από το soundtrack της ταινίας Pulp Fiction.

Αυτό ήταν το Brooklyn to Brooklyn, πολύ αγαπημένο αυτής εδώ της εκπομπής. Κυκλοφόρησε το 2022 από το μόνιμο άλμπουμ των Scone Cash Players. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με το κομμάτι I Can't Keep From Crying Sometimes από τους Deidre Wilson Tabak, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1970 στο μοναδικό μόνιμο άλμπουμ τους, ένα κρυμμένο διαμάντι της jazz rock και soul σκηνής. Μια εξαιρετική διασκευή του παραδοσιακού blues κομματιού του Blind Willie Johnson.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Σαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Always on your side, το νέο σίγγλ του Βρετανού παραγωγού Bonobo, και έχει καλεσμένη την Joy Crook στα φωνητικά. Και άλλο ένα πολύ ωραίο σύγχρονο soul κομμάτι, αυτή τη φορά από την Αυστραλία, έρχεται ο Don West με το Send It Back. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο. Ακούτε πάντα Κόσμος στους 93,6. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Σπύρος Νικολαίδης τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν βεβαίως ο σπουδαίος Άγγλος τραγουδιστής και πρωτοπόρος της Blue Eyed Soul, με αυτή την απίστευτη ενέργεια που έβγαζε όταν τραγουδούσε, είτε στο στούντιο είτε στα live του. Εδώ διασκεύασε το The Letter των Box Tops από την περιοδία Mad Dogs and Englishmen του 1970. Ήταν βεβαίως ο Joe Cocker.

αυθεντικό blues κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2022 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο What's It Gonna Take? Absolutely Positively The Most of Van Morrison ήταν αυτός βεβαίως. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτης ώρας με αυτή την εκπληκτική διασκευή των Parlor Greens στο Jolene.

έτσι. Parallel Greens αφαίρεσαν τα λόγια, άφησαν το Hammond Organ και την κιθάρα να πούν την ιστορία και είμαι σχεδόν σίγουρη πως η Dolly Parton θα της άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση. Ήταν γνωστή για την ανοιχτόμυαλη στάση της απέναντι στις διασκευές των τραγουδιών της, αρκεί να έχουν ψυχή και αυθεντικότητα. Στην Ιταλία να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Από το 1976, Αντριάνο Τσελεντάνο σαρκάζει την οικονομική και πολιτική κρίση της Ιταλίας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τα πιο ωραία κομμάτια του άλμπουμ Foreign Tongues, Jealous Lover, Rolling Stones για το καλές όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Κι άλλος βετεράνος της ροκ μουσικής, ο Paul Weller, διασκευάζει Where There's Smoke, There is Fire.

Doctrine of Love ήταν ο Τζαλίν Γκόντα, ένα εξαιρετικό ρετρό soul album, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο που μας πέρασε και εμείς ακούσαμε το ομώνυμο. Και έρχεται ο Μπόμπι Χέμπ από το 1966 με ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα τραγούδια, το οποίο εμπνεύστηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Προέδρου Κένεντι αλλά και τη δολοφονία του αδερφού του, του Χάρολτ Χέμπ, έξω από ένα κλαμπ στο Νάσβιλ. Sunny Bobby Hebb.

Εδώ η επιτομή του Latin Soul ήχο, ο θρυλικός Latin Jazz γνωστός ο Willy Bobo σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό όταν το διασκεύασαν οι Santana στο Woodstock το 69, εδώ φρεσκαρισμένο στο remix του Dan the Automator, Fried Neck Bones and Some Home Fries. Να το στείλω στη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με πολύ αγάπη που την ακούτε τα βράδια.

Να κρατήσουμε τον ίδιο ρυθμό και για τη συνέχεια. Ο Αντρίαν Κεσάδα όμως έρχεται στον αέρα μας. Πήρε ένα σπάνιο κομμάτι της Τσικάνο Soul σκηνής του Freddie Fender από το 1968 και το διασκεύασε μαζί με τον Ρούμπεν Ράμος στα φωνητικά και τον Τσάρλι Σέξτον, γνωστός από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Bob Dylan στην κιθάρα, Boogaloo in Monterey.

παίζει με τα παλιά μπολερό, ο Γάλλος, beatmaker, παραγωγός και DJ, ο Proletaire, εδώ με το Quattro Letras. Και με τον Αφροκουβανό μπασίστα, τον Ορλάντο Κατσαΐτο Λόπες, πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο, Mis Dos Pequeñas, ένα έτσι ζωντανό κομμάτι από το άλμπουμ Κατσαΐτο του 2001, είναι αυτό. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε και με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κι αν βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, διαβεβαιώνουν οι Χούθη μετά την κατάληψη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. 6,2 ρίχτερ σημειώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή της Ινδονησίας. Μεταβολή του καιρού από αύριο, με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια, αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

με ένα ντουέτο από τη Νέα Υόρκη και ρίζε στην Δομινικανή Δημοκρατία, ένα κοκτέιλ hip-hop και reggae, Pacha Massive. Το group Take It Easy, ο τίτλος του κομματιού, 35 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον κόσμο 93,6, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς και για την εβδομάδα. Ευτυχώς έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά. Πάμε στο Παρίσι τώρα με τους Java.

Μέχρι τη Βραζιλία πεταχτήκαμε και ακούσαμε τον Ζωάο Σέλβα από το άλμπουμ του Όντα. Ήταν το Μπάνιο Ντε Μαρ. Πάμε τώρα στο Μόναχο της Γερμανίας. Ένα καθαρό εμοφάνκ κομμάτι που αναβιώνει τον ήχο της δεκαετίας του 70 και κυκλοφόρησε το 1993. Poets of Rhythm.

Ζωηρό, σύγχρονο καλύψο ρυθμό. Ένα είδο που γεννήθηκε στο Τρινιδάδ και στο Τομπάγκο. Εδώ, σε συνδυασμό με σύγχρονη hip hop ενέργεια, ήταν ο Αιτινό μουσικό Vox Ambu με το κομμάτι Voyage. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Σας θυμίζω όμως πρώτα ότι αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη 1:30 η Βασιλίνα είναι καλεσμένη εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Θα μιλήσει στο Μιχάλη Καμάκα και στην εκπομπή Urban Sounds για το φεστιβάλ του Πλήφα, το αγοραφοβικό, τέταρτο αγοραφοβικό φεστιβάλ, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουν για τις επιλογές πίσω από το φετινό πρόγραμμα. Θα ακουστούν τραγούδια από το φετινό line-up. Ενώ την Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου το βράδυ στις 10 Στάθης Δρογώσης καλεσμένος του Μανώλη Φάμελου. Απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα όλο το Σαββατοκύριακο από τους παραγωγούς του Κόσμος. Και εδώ το αγαπημένο Chocolate Distance είναι ο Caruana.

Orient Express, ο τίτλος του τραγουδιού από την Γαλλίδα Κορίν, μαζί της ο Χαμπίμπι Σλάι. Και μόλις 2 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2 ώρο και εμείς τα λέμε ξανά με το καλό τη Δευτέρα το μεσημερί στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τον ψυχεδελικό ήχο των Glass Beams από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, που εδώ εμπνέονται από την ινδική μουσική παράδοση. Μαχάλ, και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Από το Σπύρο Νικολαίδη και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Πώς ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Μουσικά μας UR για την απόγευμα Παρασκευής και είναι 11 Σεπτεμβρίου και είναι 7 λεπτά μετά από τις 4. Χτύπησε και το πρώτο κουδούνι σήμερα και όλα καλά το λες. Λοιπόν, κάθε κατεργάρης, έτσι δεν λένε, τέτοια μέρα. Κλασικά λοιπόν, ήρθαμε και εμείς μέχρι τις 6 να κάνουμε παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν να έχουμε. Πάμε μέχρι τις 6. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Μαρτί και το Flowers. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα νωρίς το πρωί ένα άρθρο που έχει έναν ιδιαίτερο τίτλο, γιατί μιλάει για τις γειτονιές, λέει, που γίνονται place to be και πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει μια τέτοια γειτονιά. Και το σκεφτόμουν αρκετή ώρα μετά, πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή μας και πόσο έχουν μπει στην καθημερινότητά μας αυτοί οι όροι, οι όροι place to be. Και μετά μου ήρθαν στο μυαλό όλες αυτές οι εικόνες από τις πιο παλιές εποχές και συνειδητοποίησα ότι τελικά τις γειτονιές που αλλάζουν ή δεν αλλάζουν, τις κάνουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο σε μια γειτονιά, είναι οι άνθρωποι, οι σχέσεις που αναπτύσσονται και, όπως λέγαμε και τις προάλλες, όλη αυτή η νοσταλγία μερικές φορές που μας πιάνει σχετικά με τις βόλτες που μπορεί να κάνει κανείς με τα πόδια και να τρέξει σε μνήμες από παλιές μονοκατοικίες, από τα σπίτια που ήταν ανοιχτά, που υπήρχαν αυτές όλες οι μυρωδιές στα μεσημέρια και οι σχέσεις που είχαν αναπτύξει οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό μας λείπει περισσότερο σήμερα που έχουμε αποξενωθεί και είμαστε περισσότερο μπροστά στην οθόνη και λιγότερο στο να κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας, και νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που κάνει μια γειτονιά place to be και όχι το πόσα μαγαζιά έχει, το πόσες επιλογές έχει κτλ. Γιατί ξέρετε πώς πάει αυτό.

Τζο Τζάκσον από τα ETS. Ευτυχώς τελείωσε αυτό το αυτή η τάση που υπήρχε αυτές τις μέρες. Με το πώς θα μπορούσαμε να ήμασταν στα ETS σε απόδοση από το AI φυσικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

και Aloe Black, Loving You Is All I Want To Do. Και δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social. Αν θέλετε, μιλάμε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Κόσμος Radio στο Viber. Εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Εκεί δίνετε στίγμα στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα ξανά.

Golightly, Seven Wonders. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε και δύο φεστιβάλ που τραβούν την προσοχή μας στην πόλη. Το ένα, για το ένα σας έχουμε μιλήσει, για το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που πραγματοποιείται στο πεδίο του Άρεως. Εκεί συναντάει κανείς 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα. Το φετινό φεστιβάλ μάλιστα είναι αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη, αντλώντας έμπνευση από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκπαιδευτικά δρόμενα και εργαστήρια. Και το δεύτερο φεστιβάλ που έχει ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς και αφορά τους σινεφίλ και όσους αγαπούν τον κινηματογράφο είναι το φεστιβάλ του Πειραιά, το Piraeus Port Film Festival, που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με κεντρική θεματική από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον πολωνικό και τον ελληνικό κινηματογράφο και περιλαμβάνει προβολές σύγχρονων ταινιών, διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, πολωνικές ταινίες μικρού μήκους σε συνεργασία με το φεστιβάλ Euro Shorts, καθώς και πάνελ συζητήσεων. Απόψε λοιπόν στις 7 και μέχρι τις 9 θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους από την Πολωνία σε επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του Euroshorts, και στις 9 θα είναι προγραμματισμένη η προβολή του Corpus Christi. Αύριο έχει ενδιαφέρον ότι στις 7 ξεκινάει το διαγωνιστικό πρόγραμμα με τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, ενώ πιο πριν θα προβληθούν δύο ελληνικές, η Φώνησα της Εύας Νάθαινα και το Animal της Σοφίας Εξάρχου. Και την Κυριακή θα δούμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά την ταινία Πίσω από τις Θυμονιές της Ασημίνας Προέδρου και τα τρία χρώματα, την μπλε ταινία του Κισλόφσκι. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά για Σαββατοκυριακό.

Λέο Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου και La Última Vez, καινούργιο τραγούδι που μιλάει για την τελευταία φορά. Πώς το έλεγε και ένα παλιό δικό μας, πολύ παλιό, ότι αρχίζει ωραίο, κάπως έτσι. A record of the delightful piece they're going to play this evening.

waiting for is here.

Teddy Swims και έχει αυτό το δικό του τρόπο να μιλάει για την αγάπη πάντα. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε για το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Μικρή διακοπή και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ, από το πρωί βλέπω αυτά τα newsletter που έρχονται και λένε ότι χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Και θυμάμαι αυτό το σφίξιμο στο στομάχι, αυτό κρατάω από αυτή την ημέρα, σαν ανάμνηση.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6.

είναι ένα τραγούδι που σε όποια εκδοχή και αν τα ακούσεις, πάντα θα τα αγαπάς, γιατί λένε κάτι πολύ απλό. My world is empty without you. Αυτό, το απλό για την αγάπη. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή βιάστηκα πριν και πάτησα το κουμπάκι λίγο νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, δεν πρόλαβα να σας πω όσα ήθελα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, είπαμε μέχρι τις 6 εδώ παρέα, στο Κόσμος. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές και στα λάθη ενίοτε. Και εδώ μένουμε. Καλησπέρα σας.

Καζάρια Έβορα, Μπόγκα, το Σοντάντ. Και σήμερα που λέτε ξεκινάει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στο Earthflix, τη μεγάλη πλατφόρμα, αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα της Earth που έχει πραγματικά τα πάντα για να δει κανείς. Και το Earthflix θυμά τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας με ένα πολυσυλλεκτικό αφιέρωμα, η ανεκτήμητη προσφορά και η παγκόσμια καλλιτεχνική πορεία της κορυφαίας Ελληνίδας παρουσιάζονται λοιπόν μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα στο Earthflix και θα έχουμε την ευκαιρία να βυθιστούμε στον κόσμο της Divina μέσα από σπάνιο αρχαίο υλικό, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία από τη δημόσια τηλεόραση. Το αφιέρωμα είναι διαθέσιμο λοιπόν από σήμερα και θα είναι μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω.

Έλενα Σιμών, τη σπουδαία φωνή και αυτή. Και θέλω τώρα να σας πω σε μια συναυλία που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στο θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο Φιλοπάπου. Έρχονται που λέτε οι Grand Brothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολύ συζητημένα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης. Αυτό εδώ είναι από το 2017 από το άλμπουμ Open. Νομίζω έτσι τους αγαπήσαμε περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό έχουν εντάξει πιο ηλεκτρονικά στοιχεία στον ήχο τους.

αξίζει να πει κανείς πως αυτό το ντουέτο μεταμορφώνει ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Και έτσι δημιουργούν ένα ηχητικό αποτέλεσμα που πολλές φορές μοιάζει αδύνατο να προέρχεται από ένα μόνο όργανο. Οι κριτικοί μάλιστα έχουν χαρακτηρίσει τις εμφανίσεις τους ως μια χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο πιάνο. Και φυσικά οι συνευλίες τους είναι καθηλωτικές.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, Fichil Sessions, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, να έχουμε ραντεβού με Grand Brothers.

Flow λοιπόν από Grand Brothers. Κλείνεις τα μάτια, το ακούς και ονειρεύεσαι. Και εμείς πάμε τώρα όμως στις 5:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων. Στο Πεντάγωνο ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραδέλης.
5: Σαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Just Stone και τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Τελευταίες καλησπέρες περιμένουμε και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, εκεί θα μας βρείτε.

Susan O'Neill, Valerie June. Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, η ανταπόκριση για την ακρίβεια του Χρήστου Μίτση στο Αθηνόραμα για το Φεστιβάλ Βενετίας 2026. Ένα 24ωρο απέμεινε, γράφει, μέχρι την πτώση της αυλαίας του Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα λιγότερο εντυπωσιακό από το αναμενόμενο, καθώς πολλές πρωτοκλασσάτες ταινίες προτίμησαν να κάνουν πρεμιέρα σε άλλα φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά, μας λέει πως το διαγωνιστικό line-up αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας δύο από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, οι οποίες αποθεώθηκαν από τους κριτικούς και λογικά θα ακούσουν τους τίτλους τους στην αυριανή απονομή των βραβείων. Και ο λόγος για την ταινία Wild Horse 9, την απολαυστική μαύρη κωμωδία, και μαζί το αιχμηρό πολιτικό θρίλερ του Μάρτιν Μακδόνα, και το Possible Love του Λι Τσάνγκ Ντόνγκ, ένα κισλοφσκικό, λέει, δράμα χαρακτήρων σε νοτιοκορεάτικη έντονα ταξική εκδοχή. Αυτές είναι οι δύο ταινίες που ξεχωρίζει. Αν, λέει, κάποια από τις δύο τους δεν αποσπάσει το χρυσό λιοντάρι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να πάρει κάποιο άλλο βραβείο, τότε τόσο ο Τζον Μάλκοβιτς όσο και η Τζέον Ντογεόν γίνονται άμεσα φαβοροί στις κατηγορίες των ερμηνεών. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ταινίες του φεστιβάλ της Βενετίας και αξίζει τον κόπο, ειδικά αν αγαπάτε το σινεμά, να διαβάσετε αυτή την ανταπόκριση. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο. Στο μεταξύ, στις αίθουσες εδώ προβάλλεται το ντοκιμαντέρ για τους Oasis και την επανένωση. Και είναι πραγματικά, βλέποντάς το, σαν να έχεις πάει στη συναυλία, σαν να το ζεις κι εσύ. Έκανε τρομερή εντύπωση χθες που το βλέπαμε σε μια αίθουσα. Το κοινό που σηκώθηκε και χόρευε

0: κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αμανία, σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου.
1: Νομίζω το λέει πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία.
0: Αν έχει ψυχραιμία, ο κόσμος είναι μαγικός.
1: Το όνομά της είναι Κασάνδρα Κουρεμένου, είναι 33 ετών και είναι από το Μόντρεαλ του Καναδά και τη γνωρίζουμε με το καλλιτεχνικό όνομα Καλλιτέχνης, έτσι την λένε. Και αυτή είναι μια προσπάθεια της να τραγουδήσει στα ελληνικά από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι και έχει τίτλο «Κόσμος», φυσικά. Και φτάσαμε στο τέλος. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven. Δευτέρα στις 4 πάλι μαζί. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Φεύγουμε με αυτό εδώ που μοιάζει με ευχή για το Σαββατοκύριακο. So easy to fall in love, Olivia Dean. Για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνο Σβίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με ένα Don't Look Any Further ανανεωμένο δροσερό καλοκαιρινό με Λιάν Χάβας, έτσι ξεκινάμε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό και η Δώρα Ιωακιμίδου βρίσκεται απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα μέχρι τις 8 λοιπόν, κόσμος και airdeco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ήταν ο E.J. Jones και μια πολύ καλή στιγμή της χρονιάς, ένα σίγγλ που μόλις κυκλοφόρησε και μια φωνή που ίσως να ακούσουμε αρκετά. Μια παλιά ψυχή, όπως τον φωνάζουν στη μουσική βιομηχανία. E.J. Jones και Need It Bad. Erteco.gr, Viber. Στέλνετε τα μήνυματα στο Viber, τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι, συντονίζεσαι και με ένα like στα social media παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για θέατρο και κινηματογράφο.

Αντελερέι, απογευματάκι Παρασκευής εδώ στον κόσμο στους 93,6. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, είναι μπροστά μας και από Δευτέρα και πτώση θερμοκρασίας και ίσως να δούμε και λίγες βροχές. Κάπως θα μπούμε λίγο στο φθινόπωρο σιγά σιγά. Light My Fire, αυτή η εκτέλεση απολαυστική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα Ετωλοακαρνανίας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε εξέλιξη και στην Φλόκα Αχαΐας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

I've got to travel alone, τη Y.O. από τη Γαλλία. Και εκεί που περίμενε κανείς ότι δύσκολα κανείς θα ταξιδεύει μόνος του, και όμως υπάρχουν άνθρωποι που το απολαμβάνουν πάρα πολύ αυτό. Να ταξιδεύουν μόνοι τους και να ανακαλύπτουν διάφορα μέρη, εικόνες και εμπειρίες με τον εαυτό τους. Όπως ο Τιουάιο στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι παρέα μέχρι τις 8. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Ένα road trip μουσικό. Ο Παναγιώτης Τουπής στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και μέσα από το erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας και σε ένα application, απλά με ένα κλικ στο κινητό σου. 210-6664-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο και social media φυσικά όλα. Instagram, Facebook. Με ένα κλικ, ένα like, κάνεις follow και μαθαίνεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς.

Jack Johnson ακούσαμε και Ερμάνος Γκουτιέρες. Στο 2026 με το Drink the Water και το Deeper Well ακολουθεί και η Musgraves που τα είχε πάει πάρα πολύ καλά με αυτό το άλμπουμ και ήταν και υποψήφιο στα βραβεία Grammy πριν από μερικά χρόνια.

Ακούτε Κόσμος.

93,6 μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα, social media τα πάντα, Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, στέλνεις email, καλείς το 210-6066-429, airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα και όλες τις εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: απόγευμα εδώ στον κόσμο στους 93,6 απόγευμα Παρασκευής. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ένα road trip απογευματινό, μουσικό, με τον Παναγιώτη Στουπή να φροντίζει τον ήχο μας. Μέχρι τις 8 παρέα εδώ στον κόσμο.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm will stand up, and the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup?

0: trim in their wicks.
1: Yes, the whirlwind is in the thorns.

Κόσμος 93,6 μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Social media τα πάντα. Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Στέλνεις email, καλείς το 210-6066-429. airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα και όλες οι εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

Πάπα ούτε ακούσαμε Mikey's Mind. Η φωνή που ακολουθεί, η υπέροχη φωνή που ακολουθεί από την Κωνσταντινούπολη, που αποφύτησε από το Berklee College και μάλιστα έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία, full scholarship, κάτι που αποτελεί τεράστια διάκριση για διεθνείς φοιτητές, και έλαβε και το βραβείο Mediterranean Music Institute Award από τον ίδιο τον Javier Lemon. Είναι η Elif Sanchez, είναι ένα υπέροχο κορίτσι με φοβερό ταλέντο και ερμηνεύει Στράτο Διονυσίου με «Σκότωσε γιατί την αγαπούσα».

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος, κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
5: Κόσμος 93,6.

Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αναμονής, η Gnars Barkley, το θρελικό δίδυμο των Silo Green και Danger Mouse επιστρέφουν στο 2026 και το άλμπουμ τους κυκλοφορεί το Μάρτιο και είναι το τέλος μιας τριλογίας. Το Ατλάντα λοιπόν είναι το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ του group, ολοκληρώνει την τριλογία που ξεκίνησε με το απίστευτο Saint Elsewhere που είχε το Crazy μέσα αν θυμάστε το 2006 και ήταν και από τα καλύτερα τραγούδια που κυκλοφόρησαμε στη δεκαετία, από τα τραγούδια που δύσκολα τα τρώει ο χρόνος. Gnars Barkley λοιπόν, Pictures, το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 26 και περιγράφει τις αναμνήσεις του Silo Green από τη διαδρομή με το τρένο προς το σχολείο. Παραγωγή φυσικά Danger Mouse, που παραμένει πιστός στον ήχο του παρέα με το χαμογελαστό Silo Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης Τουπή στη φροντίδα του ήχου. 2 10 66 4 21 το τηλέφωνο επικοινωνίας και rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ήταν η Lila Downs με νέο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Αυτό και αν ήταν έκπληξη. Απολαύσαμε λοιπόν Lila Downs. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι και ένας ύμνος της επιβίωσης. Από το μηδέν στην κορυφή. Οι άνθρωποι που με μία βαλίτσα παράτησαν τα πάντα και έφυγαν με μία βαλίτσα γεμάτη όνειρα να δουλέψουν σκληρά, να στέλνουν χρήματα πίσω στην πατρίδα τους. Νουέβα Γιόλ, το όνειρο της Νέας Υόρκης. Νουέβα Γιόλ είναι ο τρόπος που προφέρουν οι Δομινικανοί τη Νέα Υόρκη. Bad Bunny.

Άλλο ένα απόγευμα που ήμασταν παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής Παναγιώτης του πίστη ρύθμιση του ήχου. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6 το ραντεβού μας εδώ στον κόσμο. Φιλιά πολλά, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπαίνει και ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά, και το λέμε αυτό γιατί πάντα όταν ακούμε το πρώτο σχολικό κουδούνι μπαίνει ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά. Καλή λοιπόν επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο, καλή επιτυχία και καλή αρχή στα πρωτάκια, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά, να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αφού ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την Λόλα Γιάνγκ και το Μέση, με αυτή την Βρετανίδα που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, στην βρετανική pop, αλλά και σε όλο τον κόσμο, πάμε να παραμείνουμε για λίγο στη Μεγάλη Βρετανία και να συναντήσουμε την Μπρουκόμπι από τη Σκωτία. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Μπρουκόμπι, λοιπόν, βρεθήκαμε στη Σκωτία, βρεθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Μπρουκόμπι, τραγουδοποιός, πολιοργανίστρια, γνωστή για το πρωτοποριακό της άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World. Και αν είναι πρωτοποριακή σε αυτό που κάνει η Λόλα Γιάνγκ και η Μπρουκόμπι, ακριβώς το ίδιο είναι και ο Πρωτοζέ. Πρωτοζέ, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στη Ρέγκε, από το Port Elizabeth, από την Τζαμάικα, στη Ρέγκε σε όλο τον κόσμο, και είχαμε τη χαρά να τον δούμε πριν από 2 χρόνια και στη χώρα μας για πρώτη φορά.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Σύναψον στο Σόρο Τεγκαλαμπά, στην διασκευή, στο κομμάτι που όπως πήραξαν οι ίδιοι του Μακαρίτη Βικτόρ Ντεμέ. Βικτόρ Ντεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο ποτέ δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια του έτσι ακριβώς όπως τα είχε πρωτοερμηνεύσει. Όταν όμως βρέθηκε στο Παρίσι, η αλήθεια είναι ότι εκτοξεύθηκε η καριέρα του. Σόρο Τεγκαλαμπά, αλλιώς Ντον Μαλόν Ντον Καλόν, όπως ήταν η πρώτη προσέγγιση του τραγουδιού του Βικτόρ Ντεμέ, αλλά έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο ως Σόρο Τεγκαλαμπά.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 5 Σεπτεμβρίου του 1956, όταν ο βασιλιάς, ο Έλβις, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Πρίσλεϊ και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή βράδυ, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να επιστρέψουμε με τον Toots Hibbert. Toots Hibbert από τους Toots and the Maytals, ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος Toots and the Maytals, έφυγε σαν σήμερα το 2020 ετών 77. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της Τζαμάικα, συμβάλλοντας στη διάδοση της ρέγγε τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως το Monkey Man ή το Funky Kingston. Ο Hibbert ήταν μια τόσο σημαντική φιγούρα στην άνοδο της ρέγγε μουσικής που αναγνωρίζεται ευρέως ως ο καλλιτέχνης που επινόησε αυτόν τον όρο εξ αρχής μέσω του σίγκλ του 1968 Do the Reggae.

Και αν λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Dutch Hibbert, τον Dutch and the Maytals, που έφυγε και είχε μια ταραχώδη ζωή πραγματικά. Το 1987 οι ειδήσεις γράφουν ότι φεύγει από τη ζωή ο Πίτερ Τος. Ο Πίτερ Τος που δολοφονήθηκε τραγικά στο Kingston στην Τζαμάικα, έγινε γνωστός και διάσημος ως ιδρυτικό μέλος των Wailers μαζί με τον Bob Marley και τον Bunny Wailer. Αλλά όταν έφυγε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Τος ξεκίνησε μια πολύ πετυχημένη σόλο καριέρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John, εδώ παρέα με την Brandy Carlile, στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandy Carlile, πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin. Δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως είχε ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandy Carlile, περιττώ να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα, στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά, και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swift.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε με τους Afrokel Sound System, που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαδητό. Μέχρι τις 9 λοιπόν η Afrokel Sound System.

daddy, what the quick get daddy. Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 94,8.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, σήμερα είναι η πρώτη μέρα των σχολείων. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα που δεν φεύγει ποτέ από το νου μας, καθότι κανένα άλλο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία δεν συνοψίζεται σε δύο απλούς αριθμούς. Και αυτό δείχνει μόνο η σημασία της 11ης Σεπτεμβρίου, 9-11 στην αμερικάνικη αρρύθμιση, όταν 19 αεροπειρατές κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη και κατάφεραν να συντρίψουν 3 εξ αυτών πάνω σε εισάριθμα ιστορικά κτίρια, τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν ξένη επίθεση στο υπηρετικό έδαφος τους, με ένα χτύπημα που κόστισε τη ζωή σε 2.753 πολίτες, τον τραυματισμό πολύ περισσότερων, ενώ ήταν ανυπολόγιστος ο αριθμός εκείνων που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας εξ αυτού του γεγονότος. Θυμάμαι, βλέποντας μεσημέρι τηλεόραση, τις ειδήσεις, κοιτάζοντας το CNN και αργότερα τα ελληνικά κανάλια, βλέποντας ένα αεροπλάνο να πέφτει πάνω στους δίδυμους πύργους, λέω, δεν μπορεί, αυτό είναι κινηματογραφική ταινία. Το δεύτερο αεροπλάνο νομίζεις ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι δίδυμοι πύργοι έπεσαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κανένας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πολλοί καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο τραγούδησαν, στήριξαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το γεγονός, για αυτό το γεγονός που δεν θέλει κανείς να ξανασυμβεί ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου. Και ένας από αυτούς ήταν φυσικά και ο Πολ Μακάρνεϊ, όταν έγραψε το Freedom και το ερμήνευσε μερικές εβδομάδες αργότερα στο Madison Square Garden. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν άλλαξε ο κόσμος.

Αυτός είναι ο Μόμπι και το Natural Blues. Μόμπι που τον είδαμε φέτος στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκολα Κόντε, τον DJ και παραγωγό από το μπάρι Love and Revolution.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δίκτυο της τηλεόρασής σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας Ερτέκο, κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio για τις ευχές σας, τις προτιμήσεις σας ή απλά τις καλησπέρες σας. Βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτή είναι η Τζέμπα Γκρούβ. Τζέμπα Γκρούβ, αυτή η γερμανική κολεκτίβα που συνδυάζει πάρα πολλά είδη μουσικής, από την Αφρική, από την ροκ, από την ηλέκτρο, από το άφρο και πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Πάρα πολύ ωραία ισορροπία πραγματικά η Τζέμπα Γκρούβ στον ήχο τους. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Ματ Μπέρνιγκερ. Ματ Μπέρνιγκερ επέστρεψε με νέο σίγγλ. Εδώ πάμε να τον ακούσουμε σε μια συνεργασία που έκανε με την Ροζάν Κας.

Λίγο πριν τις 9.30 πάμε να βρούμε τους Σιμάντε. Σιμάντε εξακολουθούν και ηχογραφούν, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το Renaissance, ήταν πραγματικά εξαιρετικό και How We Roll, εδώ σε ένα remix που συνεργάστηκε ο Jazzy B, ο Jazzy B των Soul to Soul, Soul to Soul που τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι σε μια συγκλονιστική πραγματικά συναυλία στο Λόφος της Άνης στη Χαλκιδική. Μέχρι τις 9.30.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. In Your Head, αυτό ήταν ο Πόλντορ, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον William Dorey κατά κόσμο Skin Shape στο Sua Alma.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

I Believe in Miracles. Αυτές είναι οι CCC, αυτό το συγκρότημα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, σε μια παλιά επιτυχία των Jackson Sisters. Jackson Sisters από, από το Detroit, από το Michigan. Μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I Believe in Miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα chart, δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10, ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το άλμπουμ του 1976 και φυσικά το σίγκλι με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας, στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Hilton και Garza, Thievery Corporation, The Heart is a Lonely Hunter. Τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα μας πάνε η Telenova, αυτό το αυστραλιανό τριό που συνδυάζει την κινηματογραφική αισθητική με τον εθιστικό alternative pop ήχο. Θα τους δούμε στον Καζάρτε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στον Καζάρτε Ground Stage.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Το Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. This is a skeleton from
0: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 3,6.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
4: Ακούτε Κόσμος.

was lost, the treaty signed.

stories told with facts and lies. You own the world.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3. And have a good trip.
5: It's Mojiba and Ruth Maneuver. And we are together in unity.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
6: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Roots Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη μπάντα είναι εδώ στο τσαρτί μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, είναι το κομμάτι.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρας Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: Το τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.
1: If you walk through the garden, you better watch your back.

παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Oliver Knight αφιερώνει σε αυτόν τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines, και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3, το Run Like the River. Είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, τον οίκο μας.

0: www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου. Out of place, μαζί με τη Μάρτα Ζλακόφσκα.
1: Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like

Οι Κούρια Κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα.

Τι να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Πασιλιέ βρίσκεται μαζί του.

0: Τρυφερή η Άγιο έρχεται με τις φωνές της. Money Love είναι το σκλάκι που ηχογράφησε πριν από κάτι χρόνια.
1: Money come, money go, money fee, yo we go, money green, money red.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.